0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης.
1: Star FM 9:33. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.
4: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 9.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Στις 8 εδώ... στο Sky 100,3. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, στη γειτόνισσά μου, στον κύριο Κιμιονή, που μου λέει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, θα τα βάλουμε σε τάξη και αυτά, και σε όλους τους πρωινούς που πρωί-πρωί μετακινούνται. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άθηνα Μαράκη. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, τραυματισμένοι είναι ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενείς τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά από όσο γνωρίζω που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Αιγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία στη Γερμανία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Ψυχρή και βίαιη χαρακτήρισε την πράξη η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν επισημαίνει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνεί ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Κατάρ ίσως σημαντικές και ίσως όχι. Χθες με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να ανακοινώνει πως στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι θα υπάρξει τέτοια συνάντηση. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίξε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, η οποία πήγε σε παράταση με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Είδατε τι μπορεί να κάνει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Γιατί χθες μου έκανε παράπονο μια ακροάτρια, γι' αυτό αφήνω το τραγούδι να τελειώσει. Διότι μου λέει, αφού έχεις πει τριώρο ψάλτη, άσα τραγούδια να ακουστούν ολόκληρα. Δίκιο είχε. Παρόλο που εγώ έχω μια εκεί κάπου να το πατήσω, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. 12 λεπτά μετά τις 6. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ζέστηκαν σήμερα. Άνοιξα τα παράθυρα τώρα που όση ώρα ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, γύρω-γύρω έτσι να ανανωθεί λίγο ο αέρας και μπήκε η ζέστη μέσα απ' έξω και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για ζέστη, εντάξει, ζέστη τώρα εμείς δεν είναι ακριβώς με αυτά τα οποία περνάνε οι άλλες χώρες, έτσι. Αλλά βλέπω ότι η Ορεστιάδα χθες, κυρίες και κύριοι, είχε την υψηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr 37 και 7. 37 και 4 είχαμε στην Αχαΐα, στην Ολένη και στο 2 στην Πιερία. 37 και 4 και 37 και 3 στο Διδημότυχο, στα Δίκαια και λίγο παρακάτω στο Κιλκής. Λοιπόν, άρα πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου. Το είπαν οι μετεωρολόγοι βεβαίως, γιατί κόπηκε και ο αέρας. Χθες ήταν τα πράγματα πιο ήπια όσον αφορά τους ανέμους, αλλά το γεγονός ότι έσπρωξε προς τα πάνω τις θερμοκρασίες, για να καταλάβετε, υπήρχαν 94 σταθμοί σε ολόκληρη την επικράτεια με πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, χθες το διαπιστώνει κανείς, αν είναι εποχούμενο σε δίκυκλο δηλαδή, εκεί στη Φιλαδέλφεια. Ρε παιδί μου, λες και έχει ένα μαγικό τρόπο η περιοχή να ψήνει. Μιλάμε για ζέστη, όχι παίξει γέλαση. Μόλις περνάς λοιπόν από τα όρια εκεί του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτό το διαπιστώνω εγώ σας λέω, τώρα δεν ξέρω, πέρα και άλλες περιοχές. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, τελειώσαμε και με το φεγγάρι. Εμείς οι πολύ πρωινοί το απολαύσαμε. Είναι το φεγγάρι λοιπόν, η Πανσέλινος, που ξαναλέω είναι της Φράουλας. Και ενδεχομένως σε κάποια κοινωνικά δίκτυα θα δείτε φωτογραφίες αυτού του υπέροχου φεγγαριού, το οποίο έλουσε και τον αθηναϊκό ουρανό και το απολαύσαμε εμείς οι πολύ πρωινοί. Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τρέχουμε μετά της επικαιρότητας που έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και εσωτερικά και διεθνή. Στα διεθνή περιμένουμε, τέλος πάντων, να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με αφορμή τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πριν από κάποιες ώρες ότι θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών σήμερα στο Κατάρ. Ο Πεζεσκιάν, ο Πρόεδρος του Ιράν, είπε ότι εφόσον δεν μας προκαλεί άλλη πλευρά, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι έχουμε υπογράψει στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, και καταλαβαίνετε όλοι ότι βοηθάει λίγο το κλίμα. Όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καύσιμα και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές, 73 και 8 είναι τώρα το Brent, τσίμπησε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά μας, 70,7 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές στην Ανατολή που είναι ανοιχτά τώρα, να σας πω ότι η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 0,9%, υποχωρεί 1,18% το Hong Kong, σχεδόν σταθεροποιημένη είναι η Αυστραλία και ο χρυσός συνεχίζει να είναι κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά, είναι για την ακρίβεια στα 3.982,20. Όσον αφορά το Μουντιάλ, ο αγώνας ο οποίος είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι στην παράταση, Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 είναι στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Θυμίζω για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα, η Γερμανία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Παραγουάη 4-3, 1-1, ενώ η Βραζιλία επικράτησε, ή μάλλον ανέτρεψε το αρχικό σκορ, επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1. Στην αρχή η Ιαπωνία έβαλε ένα γκολ γρήγορα. Βέβαια, στο κομμάτι του αγώνα που είδα χθες, η Ιαπωνία, συγγνώμη, έπαιζε ένα κατενάτσιο κανονικό για να κρατήσει, ένα και πάρα πολύ εύκολο, την Βραζιλία, η οποία είχε σοκαριστεί αλήθεια μετά το 1-0, αλλά τα κατάφερε. Σήμερα από ό,τι βλέπω έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο, όχι, αυτό το βλέπουμε τώρα, λάθος. Έχουμε ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ. 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. Α, αυτά είναι, αυτοί είναι οι αγώνες, επαναλαμβάνω, τους οποίους δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσουμε κιόλας, αλλά είναι προγραμματισμένοι να γίνουν σήμερα για τα, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τώρα, εμείς εδώ στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, να θυμίσω ότι καταρχάς προφυλακίστηκε ο δράστης της δολοφονίας του ανήλικου ανήλικος, και αυτός εδώ στην Καλλιθέα. Έτσι, αναμενόμενο θα μου πεις, Ψάλτη, οι τρεις από αυτούς οι οποίοι πήγαν χθες στον ανακριτή αποφασίστηκε να προφυλακιστούν. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά για τα ζητήματα της ανήλικης εγκληματικότητας. Δεν είναι απλό, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νοείται αυτή η διαδικασία να συνεχίζεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιον τρόπο απόλυτο, όταν λέω απόλυτο απόλυτο, ίσως ενδεχομένως και με ένα βούρδουλο πάνω από το κεφάλι μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά 15 και 16 και 17 χρονών να σκοτώνονται μεταξύ τους για οποιοδήποτε λόγο. Είτε έχει να κάνει με τα οπαδικά, το χειρότερο, αλλά και αυτό δεν είναι τέλος πάντων, είτε έχει να κάνει με ναρκωτικά, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να χωνευτεί αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Εκεί θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Να ξέρετε ότι εντάξει, το κλίμα φτιάχνεται εν ώψη της μιας προεκλογικής περιόδου. Ξαναλέω, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Αρχίζουν, μπαίνουν τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι από τα κόμματα, την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κάρπαθο, εχθές αναφέρθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Την Πέμπτη μαθαίνω ότι θα έχει συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Υπουργό Άμυνας για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει με τον με το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φεύγα, ο οποίος έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Φεύγας βάζει 2-3 ξεκάθαρα ζητήματα για την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Ζητά την κατάργηση των οικογενειακών δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και πρωτοβουλία ενότητας, όπως λέει η άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης άδειασε τον κύριο Φεύγα. Θυμίζω ότι ο κύριος Φεύγας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό όσον αφορά την θέση, την κομματική θέση του κύριου Φεύγα. Ο κύριος Σαμαράς χθες, με αφορμή την ανακοίνωση που λέγαμε και εμείς ότι το Ισραήλ αποφάσισε να αναγνωρίσει γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Αρμενίων, έβαλε κάποια ζητήματα πάνω στο τραπέζι, αν πρέπει το Ισραήλ να αναγνωρίσει και άλλες γενοκτονίες, και ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί ως ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Αμερικανίδα πρέσβης κάνει συναντήσεις με πολιτικό περιεχόμενο, είδε τον Αντώνη Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία, είδε και τον Αλέξη Τσίπρα, και κουβέντιαζαν εκεί και τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, αλλά και τις απόψεις που εκφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Α, να σημειώσω για όσους περνάτε τη νύχτα, όπως περνάω τώρα τις δύο τελευταίες μέρες και το ξεχνάω, η Αμερικανική Πρεσβεία είναι στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας λόγω της 4ης Ιουλίου. Δεν έχουν τα 250 χρόνια που κάνουν και εκδηλώσεις. Ναι, αν περάσει λοιπόν και δείτε μπλε, άσπρο, κόκκινο, να ξέρετε ότι έχει να κάνει με τις... το είδες και εσύ, βέβαια, αφού όποιος περνάει το βλέπει, δεν είναι κρυφό, όλη η πρεσβεία είναι φωταγωγημένη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι που αξίζει μνήμα γύρω από τα ζητήματα αυτά. Εξοχικό, λέει, αγοράζουν οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί, λέει, υπάρχει δυνατότητα της των απευθείας αεροπορικών πτήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ, λες και είναι, ρε παιδί μου, δίπλα, Άρα, λέει, τους συμφέρει, τους βολεύει, λέει, να αγοράσουν σπίτι ιδιαίτερα, λέει, στο Κρήτη και Ιόνιο, κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Τώρα που λέω για τους ξένους οι οποίοι αγοράζουν εξοχικό, έχει πέσει στα χέρια μου τα στοιχεία για τους τουρίστες. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έρχονται στη πατρίδα κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζει ο τουρισμός, παρά τις αντικσότητες και τα προβλήματα. Λοιπόν, ακούστε έτσι ενδεικτικά κάποια πραγματάκια. Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί λέει, παραμένουν οι πιο ποιοτικοί επισκέπτες με τα πιο χοντρά πορτοφόλια, θα λέγα εγώ στα ελληνικά, με τη μεγαλύτερη δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Ούτε λίγο ούτε πολύ δίνουν πάνω από 120 ευρώ τη μέρα, λέει οι Αμερικανοί. 120 ευρώ τη μέρα. Και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες και για άλλους προορισμούς πέρα, λέει, από την Αττική και το Νότιο Αιγαίο που πηγαίνουν. Η γερμανική αγορά αυξάνεται σε όγκο, αλλά μειώνει τη μέση δαπάνη, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πιο οικονομικά τα πρότυπά τους. Οι Βρετανοί, σημαντική αύξηση και εσόδων και δαπάνη ανά επίσκεψη, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ξαναλέω, οι Αμερικανοί είναι οι πρώτοι, έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Οι Ιταλοί διευρύνουν, λέει, την παρουσία τους πλέον εκτός από το Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θεσσαλία και Αττική, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Γάλλοι ενισχύονται, λέει, ενισχύει την παρουσία τους στην Αττική, αλλά υποχωρούν σημαντικά, λέει, από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, που ξαναβλέπουν τους προορισμούς τους. Οι Ολλανδοί είναι, λέει, οι μόνοι που μειώθηκαν οι επισκέψεις, οι διανυκτερεύσεις και τα έσοδα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα νούμερα. Έχουν όμως ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί ο τουρισμός συνεχίζει να είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, έτσι. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Τώρα, έχω στα χέρια μου μια πρόταση που κάνει η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων για το τι γίνεται με τα εστιατόρια που φαίνεται να μην πηγαίνουν καλά οικονομικά και πρέπει να είναι κρίση. Και κάνουν, λέει, μια σειρά προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών, για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η οποία ουσιαστικά είναι και μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν ναι μεν λιγότεροι, αλλά και η κατανάλωση που κάνουν είναι μικρότερη. Λοιπόν, τι λένε? Μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση εκτός από τα αλκοολούχα ποτά. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον καφέ, διότι εκτός από τη βενζίνη, να ξέρετε ότι έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωση και στον καφέ, δηλαδή δεύτερο φόρο, που έτσι κι αλλιώς ο καφές, το ξέρετε πολύ καλά, παίζει σημαντικό ρόλο, δηλαδή τα καφέ είναι παντού. Εξαίρεση, λέει, του delivery και των ηλεκτρονικών παραγγελιών από το φόρο παρεπιδημούντων, ζητεί η ΠΟΕΣΕ. Κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις κυριακών, αργιών και νυχτερινής εργασίας επίσης, βάζει πάνω στο τραπέζι η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Για να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τη μεριά της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι τώρα θα αρχίσουν, όχι τώρα ακόμα, αλλά σε λίγο θα αρχίσουν και οι επαφές για τα της ΔΕΘ, όπου εκεί σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα για τη ΔΕΘ, έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα δίμηνο. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σκεφτώ ότι συμβαίνει τόσο νωρίς συζήτηση για το τι πακέτο θα υπάρχει και θα ανακοινωθεί από τη μεριά της κυβέρνησης, εν ώψη βεβαίως και των εκλογών. Εντάξει. Τώρα, επειδή τα πάμε και την πρώτη ώρα, να το επαναλάβω, μεγάλο θέμα συνεχίζει να είναι και η ακρίβεια, με βάση τα όλα όσα είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, κατά ταπεινή μου άποψη, για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, είναι πώς θα πηγαίνει στην αγορά, πώς θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα πληρώνει λιγότερο λογαριασμό για τα ίδια προϊόντα τα οποία αγοράζει και τα οποία είναι προϊόντα, αυτό που λέμε, λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό τον καίει. Τώρα, το πώς η κυβέρνηση θα καταφέρει να μειώσει τις τιμές όταν τα πράγματα είναι δρομολογημένα όπως ξέρουμε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ ότι είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή. Οκ, δύσκολη είναι, αλλά πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει επιτυχία. Δύσκολη ξεδύσκολη, πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Ξαναλέω, όταν ο βασικός, όταν η βασική αιτία της μείωσης των τιμών, που είναι τα καύσιμα, μειώνονται και μειώνονται σημαντικά. Εκεί που είχαμε φτάσει 115-117 με την κρίση, τη νέα κρίση ουσιαστικά, τώρα είμαστε στα 73,7, που αργεί να περάσει, η αλήθεια είναι, στην κατανάλωση η μείωση, αλλά πες ότι περνάει. Άρα πρέπει λοιπόν αυτός ο κρίκος, ο καταλυτικός κρίκος της ακρίβειας, να περπατήσει και στα προϊόντα. Χθες άκουγα κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων ανθρώπων της αγοράς που έλεγαν ότι τα προϊόντα που ξεκινάνε από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι με διάφορα χέρια να εμπλέκονται στη μέση, θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο των αυξήσεων. Πόσο να είναι? Να είναι, ξέρω εγώ, λέει 50%, 80%, αλλά να ξέρουμε πόσο είναι. Δεν μπορεί να είναι ατελείωτη αυτή η παρέμβαση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπου έλεγε, τέλος πάντων, μίλησα με κάποιους εκεί στην
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τι να κάνουμε, τους διώξουμε? Εδώ που λέγανε πέρυσι Σαντορίνη. Σαντορίνη, χρυσές δουλειές στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάνε ο κόσμος να... στα εστιατόρια πάει, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα. Μέσα ψωνίζουν. Γιατί η κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε εμείς τη βλέπουν και οι άλλοι. Δεν είναι μόνο για μας. Όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία. 6:30 ακριβώς. Ο κατάλληλος άνθρωπος δίπλα μου για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά, αύριο με τον κύριο Ντόκα, έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Καλημέρα σε όλους σας. Sky 100,3.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του, και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μεγαρό Μαξίμου για την ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με ορούς. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι μου λέει: καλημέρα, αυτό το 130 ευρώ λέει, κατά κεφαλή τι περιλαμβάνει? Τα πάντα, ό,τι μπορεί να καταναλώσει ένας τουρίστας στη χώρα μας. Αυτό καταλαμβάνει. Και λέει: μόνο έξοδα διαμονής. Ο τουρισμός είναι, λέει, ο δεύτερος πιο ισχυρός κλάδος. Πρώτος και αδιαμφισβήτητος ηγέτης εδώ και δεκαετίες, λέει ο Τάκης, είναι η ναυτιλία. Όντως, η ναυτιλία επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι η αλήθεια. Γεια σου Ηλία, καλημέρα στο Ηλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να είμαστε καλά. Γεια σου Σωτήρη. Ο Σωτήρης λέει: ας είναι καλά, λέει, ο Σκάι και το όλοι μαζί μπορούμε, που φυτεύει χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο, που βελτιώνουν το μικροκλίμα, λέει, κάθε περιοχής. Άλλοι συμπολίτες μας, λέει, τα κόβουν από τις αυλές τους για να μην σκουπίζουν τα φύλλα, λέει, και κουράζονται. Εντάξει τώρα. Δεν ισχύει για όλους αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, προσπάθειες πάντοτε έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά και πάμε στον Ανέστη Ντόκα, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, τι νέα έχουμε από τα οικονομικά δεδομένα?
1: Κοίταξε τώρα, τα οικονομικά διεθνώς να πούμε ότι όλος ο καλός ο κόσμος έχει μαζευτεί σε αυτό το ωραίο μέρος, το Σίντρα στην Πορτογαλία. Τους έχει καλέσει η Λαγκάρντ, είναι η καλοκαιρινή κατασκήνωση των τραπεζιτών. Είναι εκεί και ο Kevin Warren, ο Αμερικανός της Fed.
0: Είναι η πρώτη φορά που τα λέει εκεί με τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί αυτός τώρα είναι νεοφώτιστος, ναι, βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Την Πέμπτη περιμένουμε από την Αμερική. Θυμίζω η Αμερική την Παρασκευή θα είναι κλειστή εγώ λόγω 4 Ιουλίου που είναι το Σάββατο, έτσι, που έχουν πάρει στο πανηγύρι.
0: 250 χρόνια. 250 χρόνια.
1: Ναι, έχει γίνει παρελάσει στο
0: τράπεζο. Τα πάντα. Χαμός.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη ανακοινώνονται οι θέσεις εργασίας στην Αμερική για τον Ιούνιο. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για αύξηση θέσεων εργασίας 115.000.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο για το Γόρστ εν ώψη και τη συνεδρία τη Φέντη, η οποία φέτος τον Ιούλιο θα είναι αργά, θα είναι 29 Ιουλίου, νωρίτερα, μια εβδομάδα νωρίτερα θα έχει εκουτού 23 Ιουλίου,
0: ναι.
1: Αλλά δεν περιμένουμε ούτε μεταβολή στο αμερικανικό επιτόκιο που είναι στο 3,75, ούτε μάλλον και για το ευρωπαϊκό που είμαστε ήδη στο 2,25%.
0: Μες.
1: Απλώς σήμερα ξεκινάει η ιστορία του πληθωρισμού, η Γερμανία βγαίνει πρώτη σήμερα 3,5 ανακοινώνει πληθωρισμός Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουμε και εμείς να δούμε τελικά που έχει πάει ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. Γιατί χθες η συνάντηση που έγινε του κυρίου Θοδωρικάκου με τον Πρωθυπουργό και τους ανθρώπους βιομηχανίας,
0: ναι,
1: βασίστηκε ο κύριος Θοδωρικάκος στην καλή θέληση και ότι, παιδιά, δύο μήνες αφήσε τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του και από Σεπτέμβριο που θα έρθει να τα δούμε. Όπως καταλαβαίνεις, ναι, δεν απαντιέται το ερώτημα, θα μειώσουν τιμές τώρα, θα τις απορροφήσουν το Σεπτέμβριο. Κανείς δεν απαντάει σε αυτό το πράγμα, ούτε δηλώσεις κάνανε, φεύγοντας από το Μαξίμου.
0: Είναι λίγο αόρατο το σύστημα όπως
1: πολύ αόρατο, εξέλει. Πολύ αόρατο και άοσμο και άγευστο.
0: Δεν έχει διευκρινήσεις οι οποίες περιμένει ο κόσμος. Ξαναλέω, Ανέστη, νομίζω ότι εσύ το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε, ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλους και τις επιχειρήσεις.
1: Εννοείται. Μα τώρα το έχω πει στην εκπομπή σου. Εδώ μιλάμε και για έναν ιδιότυπο εμφύλιο μεταξύ σούπερ μαρκετάδων και βιομηχανίας τροφίμων. Έτσι, μεν κατηγορούν τους ΔΕ ότι εσείς δεν μειώνετε τις τιμές, όχι εσείς δεν απορροφάτε τις τιμές. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, λένε η βιομηχανία τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ λένε όχι, εμείς είμαστε καλύτεροι γιατί.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το θέμα είναι εμείς τι φταίμε οι πολίτες. Κατάλαβες τώρα τι λέω. Εντάξει, τσακώνονται.
1: Σου λέει αφού υπάρχει ζήτηση θα συνεχίσει. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτά τα 65 προϊόντα τα οποία θυμίζω από 11 Μαρτίου μπήκαν σε πλαφόν, αποτυπώνω Γιώργο 2.000 κωδικούς. Οι κωδικοί όμως συνολικά είναι πάνω από 70.000.
0: Και
1: μιλάμε τώρα για προϊόντα, σκούπα, φαράση, αυτό το χωνί που βάζουμε να βάλουμε το λεόλοδο στο τενεκέ, δηλαδή τώρα προϊόντα τα οποία δεν είναι ευρείας κατανάλωσης, ούτε είναι αυτό το οποίο το νοικοκυριό καίγεται κάθε εβδομάδα που πηγαίνουν και αγοράζουν.
0: Μαθαίνω πάντως ότι η ενιαία αρχή ελέγχων στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν, γι' αυτό έδωσαν λέει και ένα δίμηνο, θα βάλει, η επιλογή είναι να βάλει από προϊόντα αυτά τα οποία είναι τα πιο πολύ, πώς να το πω τώρα, αυτά τα οποία αγοράζει περισσότερο ο καταναλωτής.
1: Οπότε δεν μπήκανε ποτέ σε αυτό, όπως και με τις προσφορές. Δηλαδή, και όσο κάνει, άμα δεις, πολλά από τα προϊόντα που άλλος θέλει να αγοράσει πηγαίνει και είτε είναι προσφορά, είτε έχει αλλάξει το προϊόν, είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, εντάξει, βρίσκουμε συνέχεια τώρα παραθυράκια, ας πούμε, για να μην δίνουμε στον κόσμο αυτό πραγματικά είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ελεύθερη αγορά. Τώρα, υπάρχουν σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από την ναυτιλία. Μετά την είσοδο της πρώτης εταιρείας του κ. Χατζιωάννου στο Euronext Athens θα ακολουθήσει από την πληροφορίες και η Star Bulk του εφοπλιστή του κ. Παπά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα δύο εφοπλιστές, ο κύριος Τσαντάνης και ο κύριος Αλαφούς, που ετοιμάζονται να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια μέσω από το Euronext Athens. Όπως καταλαβαίνεις, μεγαλώνει αυτή η γειτονιά της Ποτοπόρου Ναυτιλίας.
0: Βλέπω ότι, έχει ενδιαφέρον όμως, διότι φαίνεται ότι υπάρχει εκεί ενδιαφέρον για επένδυση. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως τώρα έχεις από πίσω σου 8 μεγάλα χρηματιστήρια. Για σκέψου να έχει μπει και η Φραγκφούρτη τώρα. Εντάξει, άλλο η μεγάλη αγορά της Euronext και άλλο τώρα η περιθωριακή χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό τώρα βιώνουμε. Επιχειρηματικά να σας πω, χθες είχαμε μια είδηση από τον ΟΤΕ. Για πρώτη φορά, προσέξτε, το ΟΤΕ σε δύο κατηγορίες επαγγελμάτων στον όμιλο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πληροφορική και το HR, μπορούν πλέον να κάνουν τετραήμερη εργασία. Μάλιστα. 10 ώρες την ημέρα για 4 μέρες. Πλέον εφαρμόζεται, που δηλώνουν οι εργαζόμενοι όποιοι θέλουν κτλ. Και χθες είχαμε μία πρόταση εξαγοράς από τον Άκτορα, του κυρίου Εξάρχου, προς τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη της Motor Oil, να αγοράσει τον Ηλέκτορα και τη Θαλής. Είναι δύο εταιρείες, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στην πράσινη ενέργεια και στα σκουπίδια. Ο Άκτορα, θυμίζω, πάει σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 600 εκατομμύρια συν 300 ομολογιακό δάνειο, πάει να πάρει περίπου 1 δις στην πράσινη ενέργεια. Είναι κατασκευές, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αυτό που λέγαμε πάντα στην εκπομπή σου. Οι εταιρείες πλέον έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητα, ανοίγουν αυτό το καλάθι.
0: Όπου βλέπουν ότι έχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα και αυτό θα το ζήσουμε και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Τελειώνω λέγοντας ότι στο πρώτο εξάμηνο φέτος οι σιγμένες πάνε πάλι εξαιρετικά καλά. Έχουν κάνει σπουδαία πράγματα, έχουν μάθει, είπαμε, από το κακό που τους είχε βρει στα χρόνια των μνημονίων και συνεπώς πάμε για πολύ καλή κερδοφορία, Γιώργο, και για το φετινό πρώτο εξάμηνο.
0: Βλέπω ότι τον ξεπεράσαμε τον πόλεμο, έτσι μου λες τώρα αυτό.
1: Η αγορά τον έχει ήδη αφήσει
0: πίσω του τον πόλεμο.
1: Τώρα το θέμα είναι με το AI, έχουν πέσει όλοι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπεις τώρα ο Elon Musk, βλέπει ότι δεν μπορεί να πετύχει τα νούμερα που θέλει, τώρα μπαίνει και στην κινητή τηλεφωνία. Βέβαια η μετοχή της SpaceX ετοιμάζεται να μπει στο Nasdaq στον εκατοστάρι την άλλη εβδομάδα, αλλά πρόσεξε, ο κορυφαίος δείξης όλη του πλανήτη, το S&P 500, δεν δέχεται να βάλει ακόμη την SpaceX μέσα στον S&P 500, γιατί θεωρεί ότι έχει δώσει πολύ υπερβολικά μεγέθη, ναι, σαν εταιρεία, τα οποία δεν μπορεί να τα πετύχει, και αναγκάζει το Musk τώρα να μπει στην κινητή τηλεφωνία
0: για να κάνει αλλού επενδύσεις, για να δείξει ότι...
1: Να εμφανίσει growth, θέλει, ναι, ανάπτυξη, growth, θέλει νούμερα. Μάλιστα. Γιατί πώς θα τα πετύχεις αυτό? Θα πας μετά στους μετόχους του χρόνου στη συνέλευση, θα πεις δεν πέτυχα τα νούμερα ή δεν έβγαλα τα κέρδη, δεν μπορώ να ζώσω τα μερίσματα, και αρχίζει η γκρίνια και...
0: Από τώρα,
1: ακριβώς. Ναι. Και σήμερα έχει και μια αμερικανική εταιρεία, η Nike, έχει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Ανοίγει αυλαία αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες της Wall Street. Κλείνοντας, λέγοντας ότι το Mundial είναι εξαιρετικό για τις εταιρείες στην Αμερική και γι' αυτό ήδη οι Αμερικανοί λείπαν, έτσι νομίζω.
0: Το ξαναπάρουν το 36, το 38.
1: Όχι, δεν θέλετε, λέει, και εμείς συνέχεια να το κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, γήπεδα έχουμε, να το παίρνουμε εμείς κάθε τετραετία.
0: Και να σκεφτείς ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν περί πολλού το ποδόσφαιρο. Το σόκερ δεν το πολύ αγαπάνε.
1: Πολύ χαμηλά, ναι. Ναι. Επανάκριβα τα εισιτήρια και γεμάτα τα γήπεδα. Ναι. Και να τελειώσω λέγοντας ότι πλέον η νέα φράση που θα παρακολουθείτε πλέον από εδώ και πέρα, πέρα από τον πληθωρισμό της αγοράς.
0: Επενδύσεις για να δείξει ότι.
1: Να εμφανίσει growth, θέλει, ναι, ανάπτυξη, growth, θέλει νούμερα. Μάλιστα. Γιατί πώς θα τα πετύχεις αυτό? Θα πας μετά στους μετόχους του χρόνου στη συνέλευση, θα πεις δεν πέτυχα τα νούμερα ή δεν έβγαλα τα κέρδη, δεν μπορώ να ζώσω τα μερίσματα, και αρχίζει η γκρίνια και.
0: Από τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και σήμερα έχει και μια αμερικανική εταιρεία, η Nike, έχει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Ανοίγει αυλαία αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες της Wall Street. Κλείνοντας, λέγοντας ότι το Mundial είναι εξαιρετικό για τις εταιρείες στην Αμερική και γι' αυτό ήδη οι Αμερικανοί λείπαν, έτσι νομίζω.
0: Το ξαναπάρουν το 36, το 38.
1: Όχι, δεν θέλετε, λέει, και εμείς συνέχεια να το κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, γήπεδα έχουμε, να το παίρνουμε εμείς κάθε τετραετία.
0: Και να σκεφτείς ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν περί πολλού το ποδόσφαιρο. Το σόκερ δεν το πολύ αγαπάνε.
1: Πολύ χαμηλά, ναι. Επανάκριβα τα εισιτήρια και γεμάτα τα γήπεδα. Ναι. Και να τελειώσω λέγοντας ότι πλέον η νέα φράση που θα παρακολουθείτε πλέον από εδώ και πέρα, πέρα

0: ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν περί πολλού το ποδόσφαιρο. Αυτό το σόκερ δεν το πολύ αγαπάνε. Ναι, δεν το πολύ αγαπάνε.
1: Πολύ χαμηλά, ναι. Και πανάκριβα τα εισιτήρια και γεμάτα τα γήπεδα. Και να τελειώσω λέγοντας ότι πλέον η νέα φράση που θα παρακολουθείτε πλέον από εδώ και πέρα, πέρα από τον πληθωρισμό της αγοράς, τη ζήτηση είναι και ο πληθωρισμός της χαράς. Είναι η νέα φράση που θα ακολουθείτε από εδώ και πέρα, είναι γιατί ο κόσμος θέλει να ταξιδεύει, να ψυχαγωγείται, να περνάει καλά, να τρώει, να βλέπει κόσμο, να βλέπει μέρη, ωραία κτλ. Μπαίνει λοιπόν και ένας νέος στοιχείο, ένας νέος πληθωρισμός που τον παρακολουθούμε, Γιώργο, και θα λέγεται πληθωρισμός της χαράς.
0: Τι λες, παιδί μου, όλα καλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη, μας καλημέρα. Για χαρά επίσης, Ανέστης Ντόκας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά στην τηλεόραση στην Αυτοεμπορική σε 7 με 9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα και βεβαίως τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική καθημερινά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στα πέναλτι και κάνουν προσευχή τώρα οι Μαροκινοί, να ξέρετε. Τώρα έχει καταπληκτικό, έχει ένα πλάνο που δείχνει, είναι η επιλογή τώρα των 5 οι οποίοι θα χτυπήσουν τα πέναλτι από τη μεριά του Μαρόκου. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 στην κανονική διάρκεια και στον έξτρα χρόνο στην παράταση. Και τώρα πάμε στα πέναλτι. Είναι ο δεύτερος αγώνας σήμερα που έφτασε στα πέναλτι. Ο προηγούμενος ήταν Γερμανία-Παραγουάη. Η Παραγουάη επικράτησε στα πέναλτι 4-3. Βγήκαν εκτός οι Γερμανοί. Νομίζω είναι η έκπληξη της ιστορίας οι Γερμανοί. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στον αγώνα αυτό που είναι σε εξέλιξη. Ξαναλέω τώρα που έχουμε και 7 ώρες διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα ήθελα να σας πω, να το πω και αυτό γιατί κάποιοι με ρωτάτε, τι γίνεται ψάλτη από αύριο με τα, πώς το λένε, τα πακετάκια τα οποία έρχονται από την Κίνα. Από αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε κουβεντιάσει εμείς εδώ πέρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικού Γραμματέα της Συνομοσπονδίας. Εφαρμόζεται λοιπόν ένας δασμός 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Πάει έτσι λοιπόν η Ευρώπη να βάλει ένα φρένο στις φθηνές εισαγωγές μέσω πλατφορμών. Okay. Οι νέοι λοιπόν τελωνιακοί κανόνες, σύμφωνα με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους, δεν είναι, λέει, μέτρο κατά της Κίνας, αλλά εντάσσονται, λέει η Ευρώπη, στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Τελωνιακού Συστήματος. Τι να πει τώρα και η Ευρώπη, διότι το 25, λέει, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 δισεκατομμύρια αντικείμενα μικρής αξίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Κομισιόν, έως και 65% των δεμάτων δηλώνονται, λέει, με υποτιμημένη αξία, ώστε να παραμένουν κάτω, λέει, από το όριο των 150 ευρώ για να αποφεύγουν επιβολή δασμών. Από την 1η Ιουλίου καταργείται η εξαίρεση και στη θέση, λέει, εισάγεται προσωρινός ενιαίος δασμός 3 ευρώ για διαδικτυακές αγορές που αποστέλλονται απευθείας από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταναλωτής, λέει, δεν είναι ονομικά υπόχρεος για την καταβολή του δασμού. Εάν τελικά το επιπλέον κόστος μετακυλιστεί στις τιμές, αυτό θα αποτελεί εμπορική επιλογή των εταιριών και όχι υποχρέωση που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι οδηγίες πάντως που υπάρχουν και στη χώρα μας από την ΑΔΕ, σύμφωνα με εγκύκλιο που βγήκε, κυρίες και κύριοι, αναφέρει αυτό, ότι επιβάλλεται ο νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται. Αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει, λέει, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, ξεκινάει από αύριο. Ο δασμός υπολογίζεται αναδιαφορετικό είδος προϊόντος και όχι αναδέμα. Αν, ας πούμε, ένα δέμα έχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματόριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη, άρα έχουμε 9 ευρώ δασμό. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε 3 ευρώ ο δασμός. Έτσι. Ποιος καταβάλει το δασμό? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Γιατί λέγεται, σας το είπα και νωρίτερα, ότι ενδεχόμενος μπορεί αυτό να μεταφερθεί στο προϊόν από την πλατφόρμα. Και τι ισχύει για τις επιστροφές? Σε περίπτωση, λέει, επιστροφής λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, σε περιπτώσεις, λέει, που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, αν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή, λέει, του δασμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνιακές διαδικασίες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα. Και τα πέναλτι, βλέπω, το έχασε το πέναλτι το Μαρόκο, το έβαλε η Ολλανδία. 1-0 στα πέναλτι προηγείται η Ολλανδία.

0: του Μαρόκου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό που γίνεται και με τα πέναλτι είναι Γκραν Γκινιόλ τελείωσε. Προηγούνται τώρα οι Ολλανδοί με 2-1. Αλλά είναι καταπληκτικό το πρώτο γκολ το οποίο έβαλαν οι Μαροκινοί. Ενώ απέκρουσε το πέναλτι ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Η μπάλα, άμα θέλει να μπει, πέρασε από κάτω του και με μια κίνηση που έκανε ο τερματοφύλακας έφαγε τον γκολ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε. Τώρα οι Ολλανδοί προηγούνται 2-1, βάλανε και δεύτερο από τα πέναλτι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να προσγειωθούμε εμείς τα δικά μας τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια. Και το έχουμε κάνει αυτό κάθε εβδομάδα, τα λέμε με τον κύριο Ασμάτογλου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
8: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Είμαστε στα 73,6 στον Brent τώρα. Πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε για τη σημερινή ημέρα, για τις παραλαβές?
8: 72,8 ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, Παρασκευή Σαββάτο.
0: Ναι.
8: Δηλαδή σε επίπεδα προπολέμου, αλλά δυστυχώς η βενζίνη και το πετρέλαιο δεν είναι στα επίπεδα προπολέμου. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και βέβαια αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, και αυτό που βλέπουμε βασικά στα δηλημένα προϊόντα, ότι έχουμε μια μικρή αύξηση στη βενζίνη και στο πετρέλαιο σήμερα, από ένα λεπτό δηλαδή.
0: Ναι,
8: αυτό προβλέπεται και για την αυριανή ημέρα.
0: Ναι.
8: Δεν ξέρουμε τώρα για τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Ωραία, βέβαια, θα το δούμε. Μισό λεπτό. Γιατί είπατε κάτι που έχει σημαντική, έχει σημασία να την κουβεντιάσουμε. Γιατί ενώ έχουμε τις τιμές πριν τον πόλεμο, έχουμε διαφορά στα δηληστήρια? Τι συμβαίνει? Υπάρχει εξήγηση για αυτό το ζήτημα?
8: Εξήγηση θα υπήρχε και θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε, αν θέλετε, το θέμα, αν πράγματι ήταν έτσι, που δεν το γνωρίζουμε αν είναι έτσι, αν υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
8: Θα σας πω ότι το Φεβρουάριο ήταν τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα η αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά κάτω.
0: Ναι.
8: Το δε πετρέλαιο, το οποίο θα προσθεθεί αύριο το 15 λεπτό.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει, αν θα τελειώσει σήμερα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Έτσι,
8: γιατί... Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι θα υπήρχε, θα σας το προσθέσω στη τιμή το 15 λεπτό, γιατί αν δεν ήταν αυτό θα ήταν η διαφορά της τιμής σε σχέση με τον Φεβρουάριο 25 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
8: Εδώ λοιπόν μπορείς να πεις ότι υπάρχει θέμα ζήτησης. Υπάρχει θέμα ζήτησης, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πράγματι έχει ζητηθεί στον πλανήτη περισσότερο να παραχθεί περισσότερο πετρέλαιο, έτσι ώστε όλο αυτό το διάστημα να έχει πάρει μια αύξηση σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν λόγω της ζήτησης στα 25 λεπτά.
0: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα, κύριε Παθηνά.
8: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, πολύ σωστά το είπατε, και θεωρώ ότι το χρηματιστήριο του πετρελαίου αποδίδει, επιφέρει κέρδη αυτή την περίοδο,
0: ναι,
8: και σε αυτή την, αν όχι στο αργό πετρέλαιο, πάντα, αλλά τα διυλισμένα προϊόντα.
0: Ναι, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε πολύ καλά, είσαστε 40 χρόνια στην αγορά, 50 πόσα χρόνια, ξέρετε ότι παίζονται παιχνίδια, δεν το κουβεντιάζω τώρα. Πάμε παρακάτω. Είδα σήμερα και θέλω την άποψή σας. Παρουσιάστηκε χθες λοιπόν μία έρευνα που ούτε λίγο το πολύ λέει ότι ένα στα 4 πλατήρια έχουν πειραγμένες αντλίες. Λοιπόν, είναι έρευνα που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο για λογαριασμό του συνδέσμου του ΣΕΠΕ.
8: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
8: πότε το έκανε, το 2021?
0: Όχι, όχι, φρέσκο είναι, αφού παρουσιάστηκε χθες, σας λέω. Λοιπόν, και δείχνει ότι ένα στα 4 πλατήρια κλέβουν σε αντλίες. Τι κάνουμε τώρα εμείς για το θέμα αυτό?
8: Αυτό που παρουσιάστηκε, από το ΣΕΠΕ, ναι, από το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, είναι το συνδέσμο εταιριών εμπορίας πετρελοειδών, είναι για τη φετινή χρονιά από ό,τι βλέπω, διότι το 25 είναι συγκριτικά στοιχεία του 25. Με το 25 που δείχνει ότι εκεί είχαμε περισσότερα πρατηρία, ένα στα 3, τώρα γίνανε ένα στα 4. Δηλαδή μειώνεται ο αριθμός των πρατηρίων που κλέβουν, μας κλέβουν. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι πολίτες, θα τρελαθούμε τελείως?
8: Εάν έχει κάνει κατά εντολή του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Εταιριών Πετρελαίων Ελλάδος, αυτή την έρευνα του Πολυτεχνείου, οφείλει ο ΣΕΠΕ να ενημερώσει την οικονομική αστυνομία, του Υπουργείου Οικονομικών,
0: αυτό έχει κάνει, λέει, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό
8: για την προστασία του καταναλωτή, διότι ακούστε κύριε Ψαλτή, εμείς κληθήκαμε μετά από την εφαρμογή από το 2012 του συστήματος Ιδρώνεκρον, έλεγα αυτών των καταστάσεων, δηλαδή της κλοπής στην αντλία και της νοθείας, για την προστασία του καταναλωτή γίνανε όλα αυτά και για την προστασία τη δική μας και για την
0: διαφάνεια. Δίκιο έχετε, αλλά λέω τώρα
8: έρχονται τώρα λοιπόν και θα πρέπει, εάν πράγματι που ήρθαμε να ξαναπληρώσουμε σαν πρατηριούχοι το σύστημα Ιδρώνεκρον, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, τότε θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την.
0: Έλεγχη λέει. Έλεγχη, κυρία Σμάτογλου, έλεγχη λέει κάθε μέρα. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει.
8: Έλεγχη κάθε μέρα. Εδώ βάλαμε το καινούριο σύστημα Ιδρών Νεκρών. Το πληρώσαμε για αυτό το λόγο. Και συνεχίζεται να υπάρχει, και συνεχίζει να υπάρχει κλοπή.
0: Έτσι λέει.
8: Αυτό δυστυχώς πρέπει να αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο όσο αφορά. Τα συναρμόδια υπουργεία όσο αφορά αυτό το θέμα. Είναι ανεπίτρεπτο.
0: Μα συμφωνώ
8: δηλαδή,
0: μαζί σας.
8: Ξανασχεδιάστηκε το σύστημα Ιδρώνεκρον. Το ξαναπληρώσαμε. Το οποίο είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα επιδοτηθεί μερικώς. Δεν έχει επιδοτηθεί ακόμα. Οι πρατηριούχοι το έχουν πληρώσει. Και συμβαίνει αυτό το φαινόμενο.
0: Φαίνεται, λέει, φαίνεται το εξής για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Λέει ότι τώρα πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο τα πράγματα που είναι η σύγχρονη τεχνολογία. Που δεν είναι μέσω υπολογιστών και λοιπά, με τσιπ και τα σχετικά που οι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν και δεν είχαν πάρει κανείς τίποτα. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται ότι το πρόβλημα συνεχίζει να ταλανίζει τον καταναλωτή. Αυτό είναι το θέμα.
8: Όχι μόνο τον καταναλωτή και τον πρατηριούχο, γιατί έχουμε τις χαμηλότερες τιμές μετά.
0: Το σωστό επαγγελματία. Όχι το λαμόγιο. Το σωστό επαγγελματία.
8: Έτσι ακριβώς. Ναι, καλεί ένα πάλι αθέμητο ανταγωνισμό, βάζει σε μια περιπέτεια να πάει να αγοράσει το φθηνότερο
0: καύσιμο,
8: ο καταναλωτής ο οποίος το έχει ανάγκη.
0: Έτσι και δεν
8: έρχεται λοιπόν και το πληρώνει ακριβότερα.
0: Ακριβά, γιατί του κλείνει το πλέον.
8: Εάν λοιπόν έχουμε φτάσει πάλι σε αυτό το σημείο μετά από τη νέα εφαρμογή του συστήματος Ιδρώνων Νεκρών, το οποίο το φωνάζαμε τόσα χρόνια, και βρισκόμαστε στον ίδιο.
0: Παρανομαστεί, κάτι δεν πάει καλά.
8: Είμαστε άξιοι της τύχης.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Σωστό και εγώ. Μάλιστα, συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε
8: Αρτέμι. Καλημέρα σας και εγώ.
0: Και καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, καταλάβαμε. Λοιπόν, πέρασε παιδιά το Μαρόκο. Εκπλήξεις. Πάει και η Ολλανδία από το Μουντιάλ. Στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο και η Ολλανδία εκτός της επόμενης φάσης. Όπως και η Παραγουάη, επαναλαμβάνω, πέταξε εκτός τα πέναλτι την Γερμανία. Είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι. Πριν από δευτερόλεπτα τελείωσε ο αγώνας. 3-2 στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο της Ολλανδίας. Πάει και η Ολλανδία. Και χθες από τις μεγάλες ομάδες, μεγάλες, από τις παραδοσιακές, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1, ενώ η Ιαπωνία είχε προηγηθεί με 1-0. Αυτά ήθελα να σας πω και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα πράγματα. Θα μιλήσουμε και για το νέο ΜΙΔΑ, θα μιλήσουμε και για τους νέους φόρους που έρχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί που και που καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε τα πράγματα, τις εξελίξεις στο πρόγραμμα Νταντά της γειτονιάς που φαίνεται ότι περπατάει πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να βοηθήσει εκείνες τις οικογένειες, γιατί πάσχουμε και από γεννήσεις, να βοηθηθούν οι οικογένειες, ειδικά οι νέες οικογένειες, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεγάλωμα των παιδιών τους. Λοιπόν, αυτά, διαφημίσεις, τίτλοι, μάλλον αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό και επιστρέφουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
9: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
10: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμε.
12: Star FM 93.
13: Σύγχρονη δόμηση.
14: Πλήρης ανακαίνιση.
13: Άψογα υλικά.
14: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
14: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
14: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Ρεβενά.
13: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
14: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πολυμήχανους. Για πολλή ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αθήνα Μαράκη στην αρχισυνταξία. Ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περίκυε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον αποϊχό σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που εγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών που είχε καταγραφεί το 2007. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι, ενώ έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ισχυρή έκρηξη με τρεις τραυματίες σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι τρεις τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και έναν 13χρονο συγγενή τους που αντιμετωπίζει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πέγκυπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τη διατήρηση για δύο ακόμα μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε στο μεταξύ χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου, ωστόσο σημείωσε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που έχει όμως παγώσει. Σε άλλες του δηλώσεις, τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία ανδράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, αναφέρουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο μεταξύ σε ανάρτηση ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας δεν έχουν λάβει ακόμα καμία βοήθεια από το κράτος. Η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Μια νέα αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να επιτάξει στην ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστήμων για παραβάσεις, υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, με την επιβολή προστήμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη. Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ας ακούσουμε τι είπε ο διοικητής της τροχέας Αττικής, ο Τύρης Καλταμπάνης.
3: Φρένα ανύπαρκτα. Άρα, ένα όχημα λοιπόν πώς θα μπορεί να σταματήσει όταν το κέντρο βάρος του οδηγού ουσιαστικά είναι στον αέρα. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους με μεγάλες ταχύτητες πάνω από 30 χιλιόμετρα.
0: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1 Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί τελικά 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζεται απόψε με 3 αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελέφαντος στη Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, teamcollege,
8: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Χολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα των Αγίων Αποστόλων, αύριο των Αγίων Αναργύρων, μεγάλες γιορτές. Η ομώνυμη λοιπόν περιοχή των Αγίων Αναργύρων εορτάζει αύριο. Γι' αυτό και η λεωφόρος Φυλής έχει κίνηση, όχι μόνο το ανωδικό της ρεύμα στο ύψος του Καματερού, αλλά και στο καθοδικό της ρεύμα που μας πηγαίνει στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, λόγω του εορτασμού όπως αντιλαμβάνεστε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι όπως την περιμένουμε και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, δηλαδή από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου αρχίζουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής προς το παρόν τουλάχιστον. Η λεωφόρος Κηφισού έχει και αυτή καθυστερήσεις, αλλά είναι λιγότερες από αυτές που περιμένουμε. Η άνοδος από τις τρεις γέφυρες και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα όμως, μικρά μποτιλιαρίσματα, η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου τώρα αρχίζει να πιάνει ιδιαίτερη κίνηση και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, υποτονική, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά και με αυτό θα σας αφήσω. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία τα τρένα και την Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, είναι βεβαρημένο, αλλά όχι περισσότερο από τις άλλες ημέρες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, έθριος καιρός, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, αλλά με εξασθένηση. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 36 βαθμούς. 36 βαθμούς και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσουν. Και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο με 3-6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δέσποινα.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: έρχεται και...
1: Καλημέρα, πάμε να διακόψουμε το τραγούδι, γιατί πρέπει να βάλουμε μια τάξη στα ραντεβού μας. Γι' αυτό το κάνω, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια να τα ακούω και να τα απολαμβάνω, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα όπως έχουμε δρομολογήσει τα πράγματα. Και νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ακούσετε. Θέλω να τα ακούσετε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, διότι έχουμε και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, από αύριο ο Ιούλιος θα μπει στη ζωή μας και τον περιμένουμε και αυτόν με τον καλύτερο τρόπο, η αλήθεια είναι, και με αισιοδοξία. Ο Απόστολος και η Αποστολία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ηλία Σακαλάκ. Θέλω να ακούσετε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ταλαιπωρείται παρά το γεγονός ότι έχει πάρει μια δικαστική απόφαση υπέρ του. Ο κύριος Σακαλάκ, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τώρα, είναι μουσικός. Είναι μουσικός, είναι σε ορχήστρα. Έχει προκύψει λοιπόν ένα ζήτημα για ένα χρονικό διάστημα για την Καμεράτα, που πρέπει, ενώ δούλευε στην Καμεράτα και εργαζόταν και ενώ θεωρητικά ήταν ασφαλισμένος, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο για κάποιους λόγους της Καμεράτας, οικονομικός κατά κύριο λόγο, φαίνεται να έχασε τα ένσημά του. Τα ένσημά όμως υπάρχουν, γιατί ο άνθρωπος δούλευε εκεί. Κύριε Σακαλά, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως σπάνια βλέπουμε την άλλη πλευρά των μουσικών, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική και δεν είναι, τραγουδιστές, θέλω να πω έτσι.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έτσι. Λοιπόν, εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στην Καμεράτα. Δουλεύατε κανονικά.
2: Εγώ είμαι στην Καμεράτα από το 1900. Ήμουν στην Καμεράτα από το 1992.
1: Μάλιστα.
2: Μπορώ να σας πω πολύ συνοπτικά πώς έχει ιστορία, γιατί είναι και πρωί και δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Από το 2014 ξεκίνησαν κάποια προβλήματα οικονομικά.
1: Ναι.
2: Το 2014 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε επαφή πολύ συχνά μαζί μας και μας παρακαλεί, επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, να μας δίνει ένα έναντι μισθού με σκοπό να βάζει τα ένσημα στη θέση τους, έτσι ώστε να μην έχει ποινικές ευθύνες ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Το 2014 λοιπόν εισπράττω για ετήσιο μισθό 5.000 ευρώ. Το 2015 τον Απρίλιο παραιτείται σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να μας πει κουβέντα. Εξαφανίζεται δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο πρόβλημα στη ζωή μας.
1: Μιλάμε για πόσους εργαζόμενους, κύριε Σακαλάκ, οι οποίοι κινούνται
2: οικονομικά. Μιλάω για 8 ανθρώπους, για 8 μουσικούς,
1: ναι.
2: Οι οποίοι στην ουσία ξαφνικά βρισκόμαστε στον δρόμο. Δεν αντιλαμβανόμαστε αμέσως το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος, διότι πρέπει να σας πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορχήστρας ορίζεται βάσει του καταστατικού από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
2: Σε συνεννόηση πάντα με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, ο οποίος είναι και ο ονοματοδότης της ορχήστρας. Καμερά του Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας τεράστιος Γολγοθάς, μια τεράστια ανηφόρα για μας.
1: Πάτε στα δικαστήρια, δικαιώνεστε από τα δικαστήρια.
2: Βγαίνουμε πρώτα απ' όλα 2 χρόνια, μπαίνουμε και βγαίνουμε στο Υπουργείο την εποχή εκείνη. Μας διαβεβαιώνουν, θα το ψάξουν το θέμα. Για να το πω πάρα πολύ σύντομα, η τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο έγινε τον Ιούλιο του 2018, όπου μαζεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή η Υπουργός Πολιτισμού η τότε, η κυρία Κονιόρδου, ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής, ο πρόεδρος των Φίλων της Μουσικής, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Διότι
1: αποτέλεσμα,
2: υπουργός...
1: συγχωρείτε κύριε Σακαλά, μην μπερδευόμαστε. Αποτέλεσμα υπήρξε, όχι δεν υπήρξε. Πάτε στα δικαστήρια.
2: Αποτέλεσμα, πηγαίνουμε στα δικαστήρια λοιπόν το 2018,
1: ναι.
2: Και το 2020 έχουμε μία απόφαση στο χέρι μας, η οποία μας δικαιώνει για τα δεδουλευμένα αυτή τη περίοδου. Το Υπουργείο κοφεύει, δεν κάνει τίποτα απολύτως. Το 22 γίνεται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, της ΝΕΙΝ, κλείνει η ορχήστρα, γίνεται καθάριση. Εμείς έχουμε κάνει ήδη καταγγελία για τα ένσημα της περίοδου 18-22.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ενώ μας έχει δικαιώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή έχω από τον ΕΦΚΑ ένα έγγραφο επίσημο το οποίο λέει ότι φυσικά δικαιούστε τα ένσημα αυτά αυτής της περίοδου. Έχουν γίνει πολλές οχλήσεις, πολλά εξώδικα, πολλά υπομνήματα, μέχρι και ο συνήγορος του πολίτη έχει εμπλακεί.
1: Χωρίς αποτέλεσμα.
2: Χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
1: Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε και να το μαζέψουμε, εσείς τώρα ετοιμάζετε που λέει ο λόγος να πάρετε σύνταξη, αλλά έχετε μια τρύπα και ψάχνετε να βρείτε τώρα τι θα κάνετε με την τρύπα αυτή, σωστά?
2: Εγώ είμαι ήδη 65 ετών, το Φλεβάρι τα έκλεισα.
1: Ναι.
2: Σήμερα, εδώ και 4 χρόνια εργάζομαι στην κρατική ορχήστρα Αθηνών, είμαι μέλος της κρατικής ορχήστρας Αθηνών. Επειδή λοιπόν η ΚΟΑ είναι δημόσιο, στα 67 αναγκαστικά πρέπει να φύγω. Και τα ένσημα μετά από τόσο καιρό δεν έχουν μπει στη θέση τους.
1: Ξαναλέω μια ιστορία ότι... από το 18 που ενώ έχετε στα χέρια σας απόφαση δικαστηρίου και ο ΕΦΚΑ από την μεριά του σας λέει ότι όντως έχετε αυτό κλπ. Ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για τους 8 εργαζόμενους. Καταλάβατε, το κατάλαβα.
2: Ναι, πολύ σωστά το καταλάβατε, κύριε Ψάλτη. Είναι τα ένσημα τα οποία οφείλονται και επίσης και τα δεδουλευμένα για τα οποία δεν είναι ποτέ κανείς.
1: Σωστό, έχετε δίκιο. Είναι εντυπωσιακό, εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό ήθελα να τα πούμε στον αέρα για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Σακαλάκ, ότι και η χρονοβόρα διαδικασία της δικαιοσύνης όταν αποφασίσατε να πάτε στη δικαιοσύνη εσείς και οι συνάδελφοί σας, αλλά και το γεγονός ότι παρά το ότι υπάρχει μια απόφαση αυτή δεν υλοποιείται, δεν, πώς να το πω, δεν εξυπηρετεί τον απλό πολίτη.
2: Ακριβώς αυτό, πρέπει να σας πω ότι είναι τα δύο τα θέματα, ξαναλέω, τα δεδουλευμένα
1: και τα ένσημα.
2: Και τα ένσημα. Παρά τα υπομνήματα, τις επιστολές που έχουν σταλεί και από το συνήγορο του πολίτη και από εμένα προσωπικά.
1: Κατανοητό, δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Είναι σαν να μην έχουν λάβει ποτέ αυτές τις επιστολές.
1: Κύριε Σακαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ψάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ηλίας Σακαλάκη, μουσικός. Και επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα που νωρίτερα μου έχετε στείλει και άλλοι ακροατές με αφορμή των αποφάσεων της δικαιοσύνης, που και αυτή αργεί να πάρει τις αποφάσεις της, όταν τις πάρει, η αλήθεια είναι, μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, πριν πάω σε διαφημίσεις, ο κύριος Κεραμιτζόγλου με ενημερώνει ότι πριν από 7-8 λεπτά, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό αλλά και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, έγινε ένας σεισμός 4,2 σε θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα της Λακωνίας. Είναι σε θαλάσσιο χώρο, επαναλαμβάνω, η σεισμική αυτή δόνηση που έγινε στις 7 και 14 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ τον μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500 με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τι
6: ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα Λακωνίας. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Βλέπω μια είδηση που τη βλέπω στο CNN, ότι ένας πιλότος, λέει, μιας αεροπορικής εταιρείας, ανέφερε ότι χτύπησε ένα ντρόν, λέει, στο διεθνές αεροδρόμιο JFK. Την ίδια μέρα που και ένα ελικόπτερο, λέει, το οποίο απογειώθηκε από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, παραλίγο να συγκρουστεί, λέει, με ένα άλλο ντρόν. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι ακριβώς τρέχει και έχει τόσα πολλά drones με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα περιστατικά? Ενώ στα συγκλονιστικά που τα λέγαμε από την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, ένα 18 ημερών μωρό έζησε για 32 ώρες στα ερείπια στην Βενεζουέλα και το βγάλανε ζωντανό. 18 ημερών το μωρό. Είναι από τα θαύματα, τέλος πάντων, όπως σας έλεγα, πάρα πολύ υλικό από οικογένειες οι οποίες στέλνουν, ενώ είναι εν ζωή και είναι μέσα στα χαλάσματα, καταγράφουν με τα κινητά τους τις ώρες αγωνίας τους, στέλνουν το υλικό αυτό μέσω διαδικτύου στα κοινωνικά δίκτυα και από εκεί οι δικοί τους ενημερώνουν, λέει, τα συνεργεία που να πάνε για να τους βρούνε. Απίστευτο, απίστευτο. Καλημέρα, λέμε στον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Τον κάλεσα για δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τον Μίδα, ο οποίος θα έρθει από τον Ιούλιο στη ζωή μας. Αλλά πριν απ' όλα, γιατί ψηφίστηκε και πέρασε ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, όπου βάζει κάποιες αλλαγές όσον αφορά σε φόρους στα ακίνητα. Τα έχουμε πει αυτά 500 φορές. Οι ιερές αγελάδες είναι τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να μην ξεχάσουμε να πούμε, βέβαια, ότι σήμερα λήγει και η προθεσμία για
0: τους
1: ανελκυστήρες, βέβαια. Δηλαδή, αυτό που σήμερα μπορεί κάποιος να το κάνει δωρεάν, από αύριο θα του στοιχήσει 1.000 για τα σπίτια, 2.500 για μεικτή χρήση των κτηρίων και 5.000 για τα επαγγελματικά κτίρια.
0: Δεν είναι... Άρα να το κάνουν σήμερα, λοιπόν, είναι μια απλή διαδικασία.
1: Και να μην, σε καμία περίπτωση να μην νομίζει ο συντηρητής ότι το δήλωσε ο ιδιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης να νομίζει ότι το δήλωσε ο συντηρητής και στο τέλος να ανακαλύψει ότι δεν το δήλωσε κανένας.
0: Ναι, να το κουβεντιάσουμε μεταξύ τους και να κάνουν τα δέοντα.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα με τους νέους φόρους από 1η-1η του 27. Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε?
1: Για ποιο θέμα τώρα, για τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί όλα μαζί τώρα.
0: Ναι, τοπική αυτοδιοίκηση καταρχήν.
1: Ναι, τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, έχουμε συγχώνευση του ΤΑΠ και του Φόρου Ελεκτροδοτημένων Χώρων σε ένα καινούριο τέλος, που θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα έχει χρονικό συνδεστή από το 0,35 που ήταν το όριο του ΤΑΠ, φτάνει στο 0,70 και θα εισπράττει και αυτό μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Βεβαίως.
0: Θα είναι πιο ακριβό το τελικό ποσό που θα προκύψει?
1: Αυτό είναι ο καθένας με τη μοίρα του. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο πολύ χρέωνε φόρο ελεκτροδοτημένων χώρων ο κάθε Δήμος. Σε Δήμος που ήταν πολύ ψηλό ο φόρος ελεκτροδοτημένων χώρων, η κατάσταση θα είναι μία ή άλλη, ας πούμε. Μπορεί να είναι και οριακά και κάτι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αν και ο νόμος δίνει την ευχέρεια σε κάποιους Δήμους που θα χάσουν πάρα πολύ να βάλουν κάτι παραπάνω. Αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι αυτός ο φόρος, αν βαρύνει αν καταβληθεί από τον ενοικιαστή στο λογαριασμό, μπορεί να αφαιρεθεί από το ενίκιο, εκτός εάν στο μισθωτήριο μέσα υπάρχει διαφορετική συμφωνία, όρος, ο οποίος όρος αποδίδει αυτό που γίνεται στην πράξη, δηλαδή ότι όποιος πληρώνει το λογαριασμό της ενέργειας, αυτός πληρώνει και το τέλος. Κάτι το οποίο επίσης αλλάζει είναι το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα. Εκεί ως τώρα τι ίσχυε? Ίσχυε ότι είχες 100% απαλλαγή, αλλά για να την πάρεις την απαλλαγή έπρεπε να πας
0: να το δηλώσεις.
1: Το δύο. Τώρα, λοιπόν, σε απαλλάσσει κατά κάποιο τρόπο από την υποχρέωση να το δηλώσεις. Πρέπει να έχεις το νου σου πάντα. Λέει ότι θα το δηλώσει αυτόματα ο ΔΔΕ στο Δήμο. Ναι. Και στην περίπτωση αυτή και μετά ο Δήμος θα σε χρεώνει το 10% μόνο. Δηλαδή θα παίρνει κάτι και ο Δήμος, θα παίρνει το 10% από τα κενά ακίνητα, αλλά θα είναι αυτόματη η απαλλαγή σου, όποτε και να διαπιστωθεί αυτό.
0: Εγώ θα την πω την κακία. Γιατί να πληρώνεις για το κλειστό σπίτι, ακόμα και 10%?
1: Είναι πολύ μακριά αυτή η κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι το 10% πρέπει να το πληρώνεις. Ναι. Γιατί ο Δήμος, παρότι στο σπίτι το κλειστό, εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες στη γειτονιά που βρίσκεται το σπίτι για να διατηρεί την αξία του. Φωτίζει το δρόμο απ' έξω, μαζεύει τα σκουπίδια.
0: Δεν έχει σκουπίδια όμως το συγκεκριμένο σπίτι. Κατάλαβε, δεν παράγει το συγκεκριμένο.
1: Δεν έχει, Ναι, όχι, σκουπίζει και το δρόμο όμως, ας πούμε. Δηλαδή, έχει τη λογική του το 10%. Δεν είχε τη λογική του το 100% σε καμία περίπτωση.
0: Οκ, okay, εντάξει. Okay. Αλλά επιβαρύνεις επιπλέον. Είτε ανοιχτό είτε κλειστό, με ένα ποσοστό που θα το πληρώσει.
1: Ναι, γιατί και ο Δήμος έχει ανάγκη από κάποια έσοδα. Ωραία, δεν μπορούμε να απαιτούμε μόνο και να μην πληρώνουμε τίποτα. Έτσι. Απαλλάσσεται, διαγράφηκε από τον νόμο η φορολογία σε αυτό το τέλος του δικαιώματος υψούν.
0: Μάλιστα.
1: Το δικαίωμα υψούν είναι ένα δικαίωμα που έχει μεταβληθεί σε πληγή για αυτούς που το έχουν. Δηλαδή, υπολοδομικά πλέον, ας πούμε, σχεδόν κανείς δεν μπορεί να χτίσει παραπάνω. Και αν κάποιος μπορεί να χτίσει, μέσα στον κάτι να χτίσει πάνω σε ένα κτίριο, μέσα στον αστικό ιστό, είναι πολύ δύσκολο να χτίσει οτιδήποτε. Έχει καθόλου και αντίδραση από τους πάντες. Ήταν άδικο να φορολογείται αυτό. Και επίσης έχει μεγάλη σημασία ότι την τελευταία στιγμή πέρασε στο νόμο και μια διάταξη που λέει ότι μπορεί με ένα προεδρικό διάταγμα κάποια στιγμή στο μέλλον, χωρίς να λέει πότε, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος ίσπραξης όλων των δημοτικών τελών και της καθαρίωτας και του φωτισμού και της, του νέου τέλους και των δυνητικών τελών κτλ. Κτλ. Με άλλο τρόπο, φωτογραφίζοντας, ας πούμε, την μεταβίβαση της πληρωμής σε κάτι σαν την ΑΔΕ, ας πούμε.
0: Ναι, να έχετε ένας λογαριασμός που θα είναι ετήσιος.
1: Ναι,
0: σε
1: 12 δόσεις κτλ. Ναι, εκεί τώρα, τι γίνεται τώρα. Σε όσους ιδιοκατοικούν και χρησιμοποιούν τα κινητά τους, οι ιδιοκτήτες που είναι συνεπείς στις πληρωμές τους θα προσθέσουν ένα μπελά ακόμη να κάνουν μια πληρωμή ακόμη. Ενώ πληρώνοντάς τα με τον λογαριασμό της ενέργειας δεν είχαν το ίδιο μπελά. Το πρόβλημα θα υπάρξει, είναι τεράστιο, θα αφορά τα νοικιαζόμενα κινητά. Εκεί, ας πούμε, θα πρέπει η χρέωση των τελών στην οποιαδήποτε πλατφόρμα γίνει να γίνει στο αφημείο αυτών που είναι πραγματικά και οι οφειλέτες και ειδικά για τα τέλη καθαρίωτας και φωτισμού. Αυτά θα πρέπει να χρεώνονται κατευθείαν στο αφημείο των ενοικιαστών. Και όχι να επιλεγεί η εύκολη λύση βάλτα στον ιδιοκτήτη και ας πάει ο ιδιοκτήτης να κυνηγάει τον ενοικιαστή ούτε όπου ο Δής θα τα πληρώνει.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι ο πόλεμος ο καινούριος πάλι.
1: Εκεί είναι ο οποίος πόλεμος θα καταλήξει σε βάρος και των ενοικιαστών, διότι θα δημιουργήσει ένα ακόμη λόγο οι ιδιοκτήτες να φοβούνται και να μην νοικιάζουν τα κινητά τους. Δηλαδή εδώ ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τον κόσμο. Να βάλουμε και ένα τέτοιο πράγμα όπου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πληρώνει τα δημοτικά τέλη του ενοικιαστή του και μετά να τον παρακαλάει να πάει να πάει, όπως επίσης θα τον παρακαλάει και για τα κοινόχρηστα και για το ενίκιο κτλ. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Για πάμε τώρα και στο άλλο κομμάτι που θέλω να πούμε μια κουβέντα για τον περίφημο Μίδα που έρχεται στο
1: αυτό, αυτό είναι μια πλατφόρμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο για όσους τα κινητά τους είναι λίγα και τακτοποιημένα δεν θα έχουν ιδιαίτερο θέμα.
0: Ναι.
1: Για όσους όμως έχουν διάφορα κινητά και για όσους δεν είναι κατανεμημένα στο οριζόντιο της ιδιοκτησίας, δεν τα έχουν δηλώσει σωστά, δεν έχουν ασχοληθεί οι ιδιοκτήτες τους και η φοροτεχνική τους, εκεί θα υπάρχει θέμα. Εκεί είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να συνδυάσει κάθε ιδιοκτήτης την πληροφορία που έχει το κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία του, να την ταυτίσει με την καταχώρηση που υπάρχει στο Ε9, ότι πρόκειται το ίδιο ακίνητο, και στη συνέχεια να προχωρεί, οι ιδιοκτήτες να φοβούνται και να μην νοικιάζουν τα κινητά τους. Δηλαδή εδώ ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τον κόσμο. Να βάλουμε και ένα τέτοιο πράγμα όπου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πληρώνει τα δημοτικά τέλη του ενοικιαστή του και μετά να τον παρακαλάει να πάει να πάει, όπως επίσης θα τον παρακαλάει και για τα κοινόχρηστα και για το ενοίκιο κτλ. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Για πάμε τώρα και στο άλλο κομμάτι που θέλω να πούμε μια κουβέντα για τον περίφημο Μίδα που έρχεται στο
1: αυτό, αυτό είναι μια πλατφόρμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο για όσους τα κινητά τους είναι λίγα και τακτοποιημένα δεν θα έχουν ιδιαίτερο θέμα.
0: Ναι.
1: Για όσους όμως έχουν διάφορα κινητά και για όσους δεν είναι κατανεμημένα στο οριζόντιο της ιδιοκτησίας, δεν τα έχουν δηλώσει σωστά, δεν έχουν ασχοληθεί οι ιδιοκτήτες τους και η φοροτεχνική τους, εκεί θα υπάρχει θέμα. Εκεί είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να συνδυάσει κάθε ιδιοκτήτης την πληροφορία που έχει το κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία του, να την ταυτίσει με την καταχώρηση που υπάρχει στο Ε9, ότι πρόκειται το ίδιο ακίνητο,

0: οι ιδιοκτήτες της κηφοροτεχνικής τους, εκεί θα υπάρχει θέμα. Εκεί είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να συνδυάσει κάθε ιδιοκτήτης την πληροφορία που έχει το κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία του, να την ταυτίσει με την καταχώρηση που υπάρχει στο Ε9, ναι, ώστε πρόκειται το ίδιο ακίνητο, ναι, και στη συνέχεια να προχωρήσει να δηλώσει τη χρήση που έχει το ακίνητο αυτό. Μάλιστα. Να δηλώσει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία του ακινήτου, όπως είναι ο αριθμός παροχής, του ρεύματος, ενδεχομένως του νερού, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και όλα αυτά σχετικά. Ναι. Και στη συνέχεια, εφόσον το νοικιάζει το ακίνητο αυτό, να μπει μέσα και να ενημερώσει την καινούρια πλατφόρμα, γιατί θα κλείσει η παλιά, των μισθώσεων, ποιες μισθώσεις από αυτές των ακινήτων του είναι ενεργές, ποια ακίνητα του δηλαδή είναι νοικιασμένα, όπου εκεί θα φαίνεται σε ποιους είναι νοικιασμένα. Ακριβώς, γιατί εκεί στις χρήσεις θα πρέπει να πει ότι είναι ιδιοκατοικούμενο, θα πει ότι είναι δωρεάν παραχωρημένο, θα πει ότι είναι νοικιασμένο, θα πει ότι είναι κενό, θα πει ότι είναι επιταγμένο, θα πει ότι είναι σε εμπορική μίσθωση, θα πει είναι βραχυχρόνια, οτιδήποτε είναι. Εκεί τώρα έχει ένα τυράκι και ένα μαστίγιο αυτή η πλατφόρμα. Το μαστίγιο είναι ότι όποιος δεν μπει να ενημερώσει τα στοιχεία, κυρίως για τις μισθώσεις, το πρόστιμο των 100 ευρώ θα πάει στα 500. Υποθέτω ότι δεν είναι πραγματική πρόθεση, ας πούμε, του Υπουργείου και της ΑΔΕ να μπει το πρόστιμο αυτό, γι' αυτό λένε ότι αυτό θα αρχίσει να μπαίνει αργότερα και το λεπτό, αλλά και μόνο που τα ακούει κανείς δεν νιώθει
1: ευχάριστο. Δεν είναι τόσο ευχάριστο, σωστό αυτό.
0: Το τυράκι σε όλη αυτή την ιστορία είναι, το οποίο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό ο ΜΙΔΑ δεν θα αποδώσει, και ευτυχώς αυτό νομοθετήθηκε την τελευταία στιγμή με την τροπολογία που πέρασε, είναι ότι μπορεί κανείς να αναπροσαρμόσει τον πραγματικό εμβαδόν και την πραγματική χρήση των ακινήτων του, μπαίνοντας στο ΜΙΔΑ, χωρίς να έχει αναδρομικές υποχρεώσεις.
1: Δηλαδή,
0: μόνο στο ΜΙΔΑ, ναι. Δηλαδή, εάν το ακίνητο αυτό, το πραγματικό εμβαδόν του ακινήτου του, είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι δηλωμένο, έχει υποχρέωση να δηλώσει το μεγαλύτερο εμβαδόν. Πιο κάτω όμως ο νόμος λέει ότι στην περίπτωση αυτή η φορολογική του υποχρέωση ξεκινάει από το 2027.
1: Από τη στιγμή που το δηλώνει και όχι αναδρομικά για να φάει και πρόβλημα.
0: Ναι, δηλαδή εδώ είναι το μοντέλο της λύσης Θεοδωρικάκου για τα δημοτικά τέλη το 2020. Έτσι, που με αυτή την κατάστρωση, ας πούμε, ότι δήλωσε μου, πες μου την αλήθεια εσύ και εγώ για το παρελθόν δεν θέλω τίποτα, θέλω όμως να είσαι συνεπής στο μέλλον, κατάφερε το Υπουργείο Εσωτερικών, τότε ο Υπουργός ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην πλατφόρμα που άνοιξε το 20, 21 και το 22, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να δηλώσουν 60 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα,
1: που δεν αδίλωτα
0: δημοτικό τελό.
1: Άρα, ξαναλέω, όσοι τα γράψουν τώρα και τα γράψουν σωστά, λέει τώρα,
0: εφόσον είναι παραπάνω, ναι, θα δηλώσουν το παραπάνω και δεν θα πληρώσουν αναδρομικά.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε τώρα. Αν κάποιος διαπιστώσει ότι αδίκως έχει δηλώσει παραπάνω μέτρα στην ιδιοκτησία.
1: Και είναι λιγότερα δηλαδή.
0: Και είναι λιγότερα τα πραγματικά. Στην περίπτωση αυτή, ναι, για να γίνει πιστευτός, θα πρέπει να προσκομίσει την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
1: Μάλιστα.
0: Που δείχνει από τη λεπτομερή επιμέτρηση του μηχανικού ότι τα μέτρα είναι λιγότερα.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ στο παραπάνω αρκεί, δηλαδή ο νομοθέτης,
1: η αναφορά
0: στη δήλωση,
1: κατάλαβα,
0: να πει παραπάνω, ναι, ακριβώς. Και του λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει, αν το είσαι από μένα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα ενδιαφέρει να μου πεις την αλήθεια.
1: Την πραγματικότητα. Μάλιστα.
0: Την πραγματικότητα. Ουέ και αλίμονο αν ο ΜΙΔΑ επιχειρηθεί να λειτουργήσει με την αρχή ότι ξέρεις, δήλωσε μας εσύ τα παραπάνω μέτρα, έτσι, δήλωσε μας τα και εμείς θα σε σκίσουμε για τα τελευταία 5 μέτρα. Έτσι, στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να πάει κανείς να δηλώσει απολύτως τίποτα. Και θα πρόκειται για πλήρη αποτυχία.
1: Έτσι,
0: το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένως να αμφισβητούν ότι αν αυτό είναι έτσι, ο νόμος έτσι ακριβώς το λέει. Έτσι ακριβώς το λέει ο νόμος και αν είναι σωστό κτλ. Ναι, σωστό είναι γιατί ο πολίτης πρέπει να παρακινηθεί να πει την αλήθεια και αυτό είναι που θα βγάλει το ΜΙΔΑ παλικάρι και όλους όσους έχουν μοχθήσει πραγματικά να στήσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτρο.
1: Άντε
0: πάρα
1: να,
0: δύσκολο,
1: δούμε,
0: πολύ,
1: να δούμε,
0: πολύ
1: πρόεδρε,
0: δύσκολο,
1: ναι,
0: πολύ δύσπεπτο μέτρο,
1: ναι,
0: το οποίο χωρίς αυτή την διευκόλυνση στους πολίτες να προσαρμόσουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω χωρίς συνέπειες της ιδιοκτησίας τους, οι πολίτες θα είχαν πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα να...
1: Ευχαριστώ
0: να
1: κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
0: έτσι,
1: πάρα
0: ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Και εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Στάτους Παναδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για την κίνηση, έλα Δημήτρη.
2: Γιώργο, στα γρήγορα, καλημέρα. Δύο ρεύματα Κηφισού με δυσκολίες τώρα πια. Το ανωδικό από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Δυσκολίες έχουμε και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών. Κυρίως το ρεύμα εξόδου, δηλαδή από το Χαϊδάρι, το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο έχει παραμείνει ισχυστού. Τα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας.

0: όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210 55 98 700.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
1: Go, go, go!
11: Πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, είναι και 52-8 λεπτά πριν από τις 8. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, αλλά για να μην το πιέσουμε, γιατί θέλω να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Μήπως κάνουμε αύριο την επικοινωνία που είχαμε προγραμματίσει. Καθυστερήσαμε και λίγο λόγω πολυλογίας, όπως καταλαβαίνετε, με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Ράπτη, γιατί το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που φαίνεται ότι περπατάει καλά, και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για την δική μου άποψη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στην κατοχή μου, έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές. Και μάλιστα δεν τρέχει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει ανοίξει η πλατφόρμα, άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω ότι είναι πάνω από 4.500 οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευθεί. Υπάρχουν περίπου 1.300 αιτήματα που έχουν εγκριθεί και υπάρχουν και 4.000 αιτήσεις, ίσως και παραπάνω, γονέων που βρίσκονται προς αξιολόγηση. Ξαναλέω, είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει σε ένα πλαίσιο προγραμμάτων κυβερνητικών για το θέμα της βοήθειας της νέας γενιάς. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μιλάμε για μια περίοδο που τραβάνε πολύ και μεγάλα ζόρια οι νέες οικογένειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα λέγαμε και νωρίτερα, με αφορμή και την ιστορία της ακρίβειας δηλαδή. Αλλά καλύτερα να τα πούμε αύριο. Έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να τα πούμε αύριο με την κυρία Ράπτη για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, μιας και έχω και ένα λεπτό, να υπενθυμίσω, γιατί ψάχνω αυτές τις μέρες την ιστορία με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται εκεί στην πατρίδα μου, στο λιμάνι της Τραφίνας, όπου την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια απόφαση για 24-ωρη απεργία για τα πλοία που τελούν δρομολόγια στο λιμάνι της Ραφίνας. Για όσους δεν ξέρετε, τα πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως για να πραγματοποιήσουν δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να αντέξει το λιμάνι της Ραφίνας, και δεν έχει και θέσεις για να δέσουν τα πλοία αυτά, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά τη νύχτα να παραμένουν αρόδο, δηλαδή να μην έχουν θέση, να περιμένουν να φύγουν κάποια από τα πρωινά δρομολόγια και να πάνε να πιάσουν, να φορτώσουν και να φύγουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά το προσωπικό των πλοίων, ένα, αλλά είναι και ένα πρόβλημα όσον αφορά τις υποδομές της πόλης της Ραφίνας. Δηλαδή, ο όγκος των οχημάτων τα οποία είναι να ξεκινήσουν το πρωί, και ξέρετε, τα πιο πολλά δρομολόγια οριοθετούνται νωρίς το πρωί, είναι προβληματικά για τις υποδομές των δρόμων, των χώρων στάθμευσης και τέλος πάντων ό,τι μπορεί να επιφέρει σε μια πόλη που δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να εκτελεστούν αυτά τα δρομολόγια. Άρα υπάρχουν λοιπόν συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει, εκτός από τις κινητοποίησεις, τι θα γίνει για το φετινό καλοκαίρι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για την ομαλή εξυπηρέτηση του κόσμου και για τις υποδομές της περιοχής. Και να ξέρετε, όταν λέμε για τη Ραφίνα, μιλάμε για όλο το κομμάτι της Λεωφόρου Μαραθώνος, από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής που φορτώνει, μέχρι και τη Ραφίνα. Στο ρεύμα εξόδου το Σάββατο, την Παρασκευή, και στο ρεύμα εισόδου την Κυριακή το απόγευμα, που έρχονται όλα τα πλοία σχεδόν μαζί. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την αυριανή ημέρα, που θα υποδοθούμε παρέα τον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Στη High Season τρέχεις non-stop.
13: Παιδιά, την παραγγελία!
12: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
15: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
15: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
16: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
15: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
16: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
15: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
17: Φρικτορία Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421 100 659.
17: www.frictoria.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου του 2026 αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που έγινε χθες για την ακρίβεια. Ισχυρή έκρηξη με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι τρεις τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, και έναν 13χρονο, πιθανότατα συγγενή τους με ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά, όπως γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητό στη Λακωνία νωρίτερα το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογή ανδράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα του δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε στο μεταξύ τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε σε ανάρτηση ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκόσμιου κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη Έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους την τελευταία ημέρα του μηνός Ιουνίου για το έτος 2026. Ευχόμενος χρόνια πολλά, σήμερα το θυμάμαι, στην Αποστολία και τον Απόστολο. Δυνατή, γερή, όλες και όλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύχρονοι, πολύχρονες, με υγεία να πορεύεστε στη ζωή σας και να έρχονται όλα βολικά όπως θα πρέπει. Με ζέστη προχωρούμε, αλλού είναι πολύ περισσότεροι. Εμείς εδώ έχουμε αντοχές, έχουμε μάθει τα τελευταία 30 χρόνια από μεγάλη διάρκεια ζέστης. Τώρα ήρθε η σειρά να το μάθουν σε αυτήν τη μεταστροφή που γίνεται στο κλίμα. Άλλοι λένε, άλλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που το προκαλούμε. Υπάρχουν άλλοι επιστήμονες που λένε ότι είναι φυσική στροφή του πλανήτη. Τώρα θα ζήσουμε την περίοδο, ή μάλλον από εδώ και μετά, δεν ξέρουμε για πόσο, την περίοδο με την μεγαλύτερη υψηλότερη θερμοκρασία. Τι να σας πω, εδώ οι άνθρωποι, οι επιστήμονες έχουν δύο απόψεις. Ποιος θα επαληθευτεί, τι να σας πω, ο χρόνος ξέρει. Όσοι θα, πώς θα το πω, όσο θα προχωρεί η επιστήμη, τόσο θα διατυπώνονται και απόψεις επί του ζητήματος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω χρόνο τώρα να μπορέσω να αναλωθώ στο ποιος έχει δίκιο από τις δύο, που δεν το ξέρω έτσι και αλλιώς. Η χθεσινή μας επικοινωνία, η πρωινή, ξεκίνησε με αυτό που σας είπα, ότι διετύπωσα ερώτηση στον κύριο Ευθύμιο Λέκα για το γιατί δεν στέλνουμε εμείς ομάδα στη Βενεζουέλα διασωστών. Προφανώς ο κύριος, όταν του έστελνα την ερώτηση, ο κύριος Λέκας ταξίδευε. Βρήκα λοιπόν σήμερα στις 5:42 το πρωί απάντηση στο μήνυμά μου και μου λέει: καλημέρα, έχουμε ήδη φύγει, όταν φτάσουμε θα επικοινωνούμε. Ευθύμης, δεν έχουμε τη δυνατότητα προφανώς, γιατί τον ρώτησε αν ταξιδεύουν με τον κύριο Καρίδη, δεν ξέρω αν συνοδεύει ο κύριος Καρίδης, δεν μου δίνει αυτή την απάντηση ο κύριος Λέκας, αλλά συνήθως ταξιδεύουν μαζί, είναι το δίδυμο Λέκας Καρίδης, πηγαίνουν στα σημεία όπου γίνονται μεγάλα σεισμικά γεγονότα και εκεί καταγράφουν τα επιστημονικά τους δεδομένα. Λοιπόν, και μου απαντά ο κύριος Λέκας, δεν έχουμε δυνατότητα για τόσες μεγάλες αποστάσεις, τα S130 πρέπει να κάνουν πολλαπλούς εφοδιασμούς. Αυτή είναι η απάντηση ως προς το γιατί δεν πήγαμε ως κράτος να συνδράμουμε στην διάσωση. Φεύγει όμως μια ομάδα ιδιωτών διασωστών, όπως είπαμε νωρίτερα, όπως έχει υποθεί και χθες, σας το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίτερα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μάλιστα και ζητούν και ενισχύσεις. Τώρα βέβαια υπάρχει και αντίλογος σε αυτό. Ο Δημήτρης Τζιώτης μου γράφει: Άρη, καλημέρα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχουν οι ελληνικές ομάδες διάσωσης στην Κολομβία. Βόλτα, μετά από τόσες ημέρες αφότου έγινε ο σεισμός, ελληνικές ομάδες διάσωσης θα ετοιμαστούν να πάνε να κάνουν τι πράγμα. Αν πραγματικά θέλαν να βοηθήσουν, δεν θα έπρεπε να φύγουν την ίδια μέρα. Θα υπάρχουν ζωντανοί μετά από τις μέρες παραμονής. Τι να πω, είναι και αυτό ένας αντίλογος. Πάλι δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το θέμα. Να με συγχωρείτε, αλλά έχουμε και άλλα μεγαλύτερα ζητήματα, ενώ ως προς την τρέχουσα καθημερινότητα. Είναι ένας σοβαρός αντίλογος. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άλλες ομάδες που προφανώς πήγαν πιο γρήγορα από εμάς. Ενδεχομένως εμείς να μην έχουμε ακόμη αυτή την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πήραμε μια απάντηση από τον κύριο Λέκα, να μην έχουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα να ανταπεξερχόμαστε εν ολίγης γρήγορα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πληροφορία ακόμη άλλη μία, για να βάλω τώρα στην αρχή να ξεκινήσω με τις πληροφορίες. Την καλημέρα του μου στέλνει ο Δαμιανός Παλιάκης, μου λέει: σήμερα μπαίνει το επίδομα των 150 ευρώ εφάπαξ για κάθε τέκνο που αφορά 1 εκατομμύριο οικογένειες. Θέλω να βγω να κάνω ένα σχόλιο, μου λέει, είναι ένα πολύ καλό μέτρο, αν και δεν φτάνει, και να τους προτείνω και κάτι λόγω των εκλογών που έρχονται και σε ακούν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στα δικά μου, μας ενημερώνεται της οικογένειας του ο Δαμιανός, είναι από πολυτεχνή οικογένεια, ο Δαμιανός από την περίφημη πολυτεχνή οικογένεια που είναι, έχει μια μια διακριτή θέση στην οικογένεια των πολυτέκνων. Στα δικά μου, μου λέει, πριν από 2 μέρες γέννησε μια αδελφή μου το 12ο τέκνο της. Πλέον ο πατέρας μου, ο παππούς, έχει 99 εγγόνια. Μου λέει: ολοταχώς πάμε για το κατοστάρι. Η μεγαλύτερη οικογένεια που υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Θαυμαστικό, ευχαριστώ, ελληνική σημαία και το σήμα με το μπράτσο της δύναμης. Αυτά από τα emoji. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δαμιανέ. Εγώ απλώς θαυμάζω. Τι να πω, 12 παιδιά σήμερα, ανατροφή και τα λοιπά, και ο παππούς όπου να είναι. Εύχομαι ολόψυχα για το κατοστό εγγόνι, δεν το συζητώ, τα καλύτερα φυσικά. Δεύτερη πληροφορία: ευχαριστώ Δαμιανέ μου, θα προσπαθήσω κάποιο πρωί να σε ακούσουμε, γιατί όχι, βεβαίως, εδώ λέγονται τα πάντα. Το σημειώνω και αυτό, Δαμιανός πολύτεκνος, για να το πάμε παρακάτω. Και έχω 2 φρέσκα μηνύματα από έναν κύριο και μία κυρία. Αναρωτιέστε τι θα γίνει αυτό το πρόγραμμα που σας έχει κοστίσει πολύ, το πρόγραμμα Προλαμβάνω αναφορικώς με την παχυσαρκία. Να επαναλάβω λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είσαστε διαφορετικά ακροατήρια την πρώτη και τη δεύτερη ώρα και αλλάζετε και ανά ένα τέταρτο. Έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα πάνω σε αυτό, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, έλεγα χθες στις 9.30, να το επαναλάβω σήμερα, ότι μίλησα την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την αναπριότρια υπουργό. Σε ό,τι αφορά όλα τα προγράμματα πρόληψης τα οποία λήγουν σήμερα, θα συνεχιστούν όλα. Τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα συνεχιστούν όλα τα προγράμματα για αγόρια και για κορίτσια. Μάλιστα, για άντρες και γυναίκες, αυτό εννοώ. Μένει σε εκκρεμότητα ένα πρόγραμμα το οποίο σας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Βλέπω ότι το παχυσαρκία είναι αυτό που έχει κινητοποιήσει τους περισσότερους φίλους, γιατί εκεί υπάρχει ένα κόστος με την τιμή του φαρμάκου. Είναι αυτά τα περίφημα φάρμακα τα οποία για άλλο λόγο ανακαλύφθηκαν, για άλλο λόγο χρησιμοποιούνται. Αλλά αυτό είναι μια δουλειά, δεν είναι δουλειά δική μου να τα κρίνω. Η κυρία Αγαπηδάκη λοιπόν μου είπε ότι θα βγει να μας απαντήσει, αφού προηγουμένως μέσω εβδόμαδα, σήμερα αύριο, αντιμεθαύριο, τι να σας πω τώρα, αυτές τις μέρες θα έχει συζήτηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού συζητήσει το θέμα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προβεί σε ανακοινώσεις και θα τη φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Οπότε ζητεί 2-3 μέρες προκειμένου αυτό που έχει να πει να το έχει προηγουμένως συζητήσει με την Ευρώπη, μου είπε αγαπητή μου Ευαγγελία, απαντώ σε εσάς, και αγαπητέ Κωνσταντίνε, απαντώ σε εσάς που μου θέτετε ολόκληρο προβληματισμό και πολύ καλά κάνετε. Άρα, το ακούσανε και οι 9-10, το ακούτε και οι 8-9. Τώρα 8-9 δεν είστε και όλοι μαζί την ίδια ώρα στην ίδια ακρόαση, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να το πώς να το πω, εγώ προσπαθώ να το χειριστώ με έναν τρόπο προς όλους και όλες. Πάμε ένα τραγούδι για την έναρξή μας με ένα πολύ ωραίο μήνυμα, πάλι ονόματα δεν θα πούμε, αλλά εγώ θα το πάρω στην πλάκα το θέμα. Δεν είναι ακριβώς για πλάκα, αλλά δεν μπορώ να το χειριστώ και σοβαρά, δεν έχει νόημα. Είναι όμως πολύ ωραίο, έχει την πλάκα του, θα το ακούσετε. Είναι ο Πάνος, όπως μου συστήνεται, γείτονας από το Νέο Φάλιρο. Δεν τον ξέρω, είναι μέσα στο πολυπληθές ακροατήριο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει χθες το μήνυμά του στο portosalta.gr, εκεί γίνονται τα ωραία. Άρη, καλημέρα. Καλημέρα Πάνο μου. Άκουσα σήμερα το πρωί την εκπομπή σου στον Sky. Στη συνέχεια στις 9 γυρίζω σε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό, εγώ δεν λέω ονόματα τώρα, και ακούω ένα δίδυμο συναδέλφων. Δεν θα σας πω πού, γιατί δεν είναι και σωστό. Ό,τι ανέφερες πριν στις 9 για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια, τον Γιάννη Σγουρό. Παρεπιπτόντως, ο Γιάννης Σγουρός κατεβαίνει με το Πασόκ στην Αλφα Αθηνών. Ήρθε χθες να με χαιρετήσει, είχε κατέβει στην τηλεόραση και ανέβηκε πάνω να μου πει μια καλημέρα, γιατί ο Γιάννης είναι φίλος από παλιά. Όσοι είστε Πασόκοι, να ξέρετε, να θυμόσαστε Γιάννης Γουρός. Σοβαρό παιδί είναι ο Γιάννης, σοβαρός άνθρωπος. Τώρα το ότι ακόμη ασχολείται με τα κοινά, καταλαβαίνεις ότι έχει την πετριά, αλλά εγώ τις πετριές αναγνωρίζω γιατί έχω και εγώ τις δικές μου. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στον Πάνο. Ό,τι ανέφερε πριν έως τις 9 το πρωί για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια για την Αθήνα, για την Κωνσταντινούπολη που είναι 20 εκατομμύρια, για το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης, για την αποψήλωση του σημείου όπου κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη, για το ότι δεν υπάρχει στην Τουρκία Συμβουλή Επικρατείας να προσφύγει κάποιος και να διακόψει μια επένδυση, και γενικά όλα όπως ακριβώς τα είπες, τα ανέφερε στο διάστημα 9 με 9 και μισή, ο άλλος στον άλλο σταθμό. Τέτοιο copy paste με διαφορά 30 λεπτών δεν το έχω ξαναδεί. Άκουσα αν θέλεις τη σημερινή εκπομπή στον τάδε σταθμό στην τάδε ώρα και θα κρίνεις. Μιλάμε για κλοπή. Πάνω μου, εγώ δεν θα το πω κλοπή, εγώ θα το πω γλυκά, γιατί γνωστοί είμαστε όλοι, σε μια πιάτσα ζούμε και γνωριζόμαστε και έχουμε και, να σου πω, και προσωπικές γνωριμίες. Εγώ θα πω ότι δίνουμε έμπνευση και σε άλλους. Πάρ το έτσι με αυτή την, γλυκιά, πιο γλυκιά, πώς θα το πω, θέση. Τι να ξεκινήσω τώρα και να λέω, πάτε με κλέβετε, άλλη μόνο. Λοιπόν, οπότε όσοι λοιπόν ακούτε τώρα και μετά, γιατί είστε διπλοί, θέλετε να δείτε τι λέει ο Πορτοσάλτε, αλλά τι λέει και ο άλλος, γιατί μην ακούμε μόνο τον Πορτοσάλτε, έτσι πάνω μου που μπορεί να κάνει μητσοτακική προπαγάνδα, ε! Να πάμε να ακούσουμε και έναν άλλον που τα λέει τα λέει κριτικά. Όχι κριτικά από την Κρήτη, με κρίση εννοώ. Δηλαδή με επίκριση εννοώ. Αλλά τι να κάνουμε που όλα περνούν από εδώ από τον Ταμπλά, πάνω από τα εδώ είναι τα κουλούρια όλα απλωμένα, στον Ταμπλά με τα κουλούρια που τα έχουμε, στον πάγκο μας, όλος ο τραχανάς εδώ απλωμένος, οπότε κανένα πρόβλημα. Μία παρατήρηση μου έγραφε χθες η Λίνα. Δεν θα συμφωνήσω πως το φλέγον αυτό θέμα ήταν αντίθετη η κοινωνία για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θυμάμαι δημοσκοπήσεις όπου άνω το 65% ήθελαν εφταξία στα πανεπιστήμια. Άρα είναι ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και το σφάλμα της κυβέρνησης που δεν προχώρησε, διότι υποχώρησε σε αυτούς τους λίγους που ό,τι και να κάνει δεν πρόκειται να την ψηφίσει ποτέ. Σας ευχαριστώ. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι υποχώρησε σε αυτούς τους πλειοψηφούντες μέσα στα πανεπιστήμια, υποχώρησε κατά την άποψή μου στο ίδιο το κοινό της, διότι αυτό το κεντροδεξιό φιλελέ κοινό δεν θέλει και πολύ δεξιά πράγματα. Η κυβέρνηση είναι μέσα σε αυτήν την διελκυστίνδα, να τα κάνει έτσι, γιατί να ας πούμε τώρα σηκώθηκε ο κύριος Φεύγας, τώρα ποιος είναι να μου πεις ο κύριος Φεύγας. Ο κύριος Φεύγας είναι ένας τέλεχος που είχε ήταν εκεί στη διεύθυνση προγράμματος, έγραφε τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας. Καλά κρασιά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγραφε, πες εσύ. Λοιπόν, σηκώει και λέει, α, πρέπει να αναθεωρήσει το νόμο για το γάμο. Υπάρχει ακόμη ένα υπερσυντηρητικό κοινό μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει, μπορεί μετά να ψηφίσει. Ξέρετε, σε κάποια υπερσυντηρητικά κοινά είδαμε ταυτόσιμες απόψεις και τότε στα χρόνια του Τσίπρα. Δηλαδή κάποιοι δεξιοί, αυτός που ονομάζω εγώ δεξιούλιδες, του Πάνου Καμένου ψήφισαν Τσίπρα. Ήταν δηλαδή στην πλευρά Τσίπρα. Δεν πήγαιναν με την πλευρά Σαμαρά Βενιζέλου. Σήμερα όμως αυτοί πηγαίνουν με την πλευρά Σαμαρά. Αυτά όλα ένα πρωί, αυτά όλα τα ωραία τα σικάτα της δεξιάς πολυκατοικίας θα τα συζητήσω με τον Σάκη Μουμτζή, ένα από τα επόμενα πρωινά μας, κυρίες και κύριοι, για να έχετε και εσείς έτσι να ψυχαγωγηθείτε λίγο, διότι η δεξιά πολυκατοικία, όπως και η αριστερή, έχει τα δικά της ζητήματα. Στην αριστερά υπάρχουν πολύ ωραία χιουμοριστικά πράγματα. Ανατρέπω λίγο, Δήμητρα, να με συγχωρείς, το σκηνικό, μια που είμαι λίγο στο σκέλος επιθεώρηση. Μπορούμε παρακαλώ να ακούσουμε τα δύο ηχητικά της κυρίας Τζάκρη. Όπως έχω πει, η κυρία Τζάκρη είναι, έχει το εξής μοναδικό χαρακτηριστικό, νομίζω έτσι στο σύνολο. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι δεν ανέρεσαν τον εαυτό τους. Η κυρία Τζάκρη και τη ψήφισε τρεις φορές και τα τρία μνημόνια, αλλά έχει αναιρέσει τον εαυτό της από την ψήφο που έβαλε ο άλλος της εαυτός. Είναι δηλαδή, λογικά η κυρία Τζάκρη, σε μια άλλη περίπτωση, αν είχαμε πολιτικό ψυχολόγο, επί της πολιτικής, μην παρεξηγηθούν όλα αυτά, δεν το ανάγω στην προσωπικότητα, το πηγαίνω στην πολιτική προσωπικότητα, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας ψυχολόγος που εξέταζε τα θέματα πολιτικά, αυτό σήμερα, αυτός ο ψυχολόγος δεν θα προλάβαινε να δουλεύει ούτε το 24ωρο, γιατί θα είχε, ο πάγκος του θα ήταν ντύρλα, γεμάτος. Για φαντάσουμε, αυτά που βλέπει σήμερα, αν υπήρχε ειδικότητα, επαναλαμβάνω, πολιτικός ψυχολόγος, δεν θέλω να πω ψυχίατρος, γιατί είναι άλλο πράγμα, εγώ θα μείνω στο ψυχολόγος, δηλαδή κάποιος που θα πηγαίνεις, ο πολιτικός, και θα λέει, ήμουν κάποτε δεξιός, αλλά τώρα με εγωιτεύει ο Τσίπρας. Ήμουν κάποτε Τσίπρας, αλλά τώρα με εγωιτεύει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης. Ήμουν κάποτε Πασόκ, αλλά τώρα με εγωιτεύει ο Τσίπρας. Εν ολίγης, αυτός ο πολιτικός ψυχολόγος θα ήταν γραφείο ευρέσεως εργασίας. Ψάχνω να βρω ένα μεροκάματο, βοήθησέ με φίλε μου ή φίλη μου, πες μου πού να πάω. Η κυρία Τζάκρη, ως Πασόκ Γιώργου Παπανδρέου, ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Ως Πασόκ στη συνέχεια ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο στην συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά μετά το κατήγγειλε αυτό που έκανε και πήγε στο Τσίπρα, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν άντεχε το αριστερό της, το μισό δεν άντεχε το άλλο αριστερό, πασοκτζίδικο αριστερό. Πήγε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ δεν την είδα να φεύγει, ψήφισε και εκεί και το τρίτο μνημόνιο του Αλέξη Τσίπρα. Μετά δεν άντεξε το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε με τον Κασελάκη και εδώ μπαίνει όλο αυτό το έργο, το οποίο ούτε ο κειμενογράφος του Σεφερλή μπορεί να το φανταστεί, γιατί η πραγματικότητα ξεπερνά και το Δελφινάριο.
3: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
2: Υπάρχει και μια άλλη Τζάκρη στον Νίκο Βαγγελάτο.
4: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
5: Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
23: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
2: Έτσι, και έφυγε μια μέρα έτσι και τελείωσε ο Κασελάκης, αλλά βγαίνει και ο ίδιος ο Κασελάκης, παρακαλώ, φρέσκο πρωινό.
24: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό το γεγονός ότι σε ένα άνθρωπο όπως η κυρία Τζάκρη, την οποία την έχω στηρίξει και αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, ότι όταν δίνεις την ευκαιρία γραπτός δύο φορές να μπορεί να υπάρχει κοινή δήλωση παρέτησης και με επαφή από το γραφείο μου και επιλέγει την μονομερή αποχώρηση συγκαλύπτοντας αυτό, μη φανερώνοντας αυτό, αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος.
25: Και δεύτερον, στείλατε εσείς επιστολή.
24: Βεβαίως.
25: Για να κάνετε μια κοινή δήλωση, τέλος πάντων. Ναι,
24: βέβαια. Και δεν το δέχτηκε. Διότι, συγγνώμη, αλλά το να γίνουν οι δημοκράτες συνιστόσα του Πασόκ για να μπουν κάτω από τον Τσίπρα να μιλάνε για πατριωτικούς φόρους και τέτοιες ανοησίες δεν είναι η στρατηγική μας. Να σας πω κάτι που συναντώ σε όλη τη χώρα. Συναντώ μία απέχθεια προς αυτές τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές που βλέπονται. Βλέπουν όλους τους γυρολόγους που πάνε από το ένα στο άλλο κόμμα, το πέρα δόθε. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς, ιδέες υπάρχουν?
2: Αυτό έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ιδέες υπάρχουν, αλλά δεν θέλω να δω, λέω. Λέω, θα είναι πολύ διασκεδαστικό να δω και τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη να καταλήγει στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί όπου ξεκίνησε. Γιατί ο Κασελάκη, προσέξτε, όλοι αυτοί τώρα που τους βλέπετε προσπαθούν να περάσουν από τον πάγκο των μεγάλων κομμάτων. Αν φας την πετριά, γιατί μια μέρα πρέπει πραγματικά να μιλήσουμε για το έφαγα την πετριά, θέλω να γίνω πολιτικός. Πώς θα γίνω πολιτικός σήμερα στην Ελλάδα? Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα. Ας πούμε, προσέξτε τώρα, μου τηλεφωνεί ένας φίλος μου τις πράσεις και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, αυτός που μας συστήνεις, γιατί προσέξτε, έχω κι εγώ μια ευθύνη απέναντί σας τώρα. Τώρα θα μου πεις εσύ, γιατί νιώθεις ευθύνη απέναντί μας? Είμαι κι εγώ για τον ψυχολόγο, δεν το συζητώ, είμαι κι εγώ για τον τιβάνι. Εννοείται ότι είμαι για τον τιβάνι. Και εγώ. Εγώ λοιπόν νιώθω μια ευθύνη απέναντί σας. Έρχομαι και σας λέω δύο πράγματα και πιθανώς να σας επηρεάζω. Λοιπόν, μου γράφει σήμερα ο φίλος μου, ο Άγγελος, αλλά πρέπει να το συνδυάσω με αυτό που μου λέει ένας άλλος φίλος πριν από μια εβδομάδα. Μου τηλεφωνεί, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, Άρη, τι έγινε ρε φιλάρα, του λέω. Να, μου λέει, έμαθα, μου είπε δηλαδή ο ίδιος, ποιος ρε εσύ, ο Γιώργος, μου λέει, από τα Φάρσαλα, ο φίλος μας, ότι κατεβαίνει με την Καριστιανού. Πραγματικά πάγωσα. Ειλικρινά πάγωσα. Δηλαδή οδηγούσα εκείνη την ώρα και κάπως μου ήρθε και λέω, κράτα το τιμόνι. Ο φίλος μου ο Γιώργος Δρόσος που σας τον παρουσιάζω ως σοβαρό άνθρωπο, που είναι σοβαρός, τι να πω δηλαδή, και εγώ τώρα τι να πω δεν ξέρω, πήγε με, μου λέει με την Καριστιανού. Διαβάζω χθες το πολιτικό συμβούλιο της Καριστιανού, Γιώργος Δρόσος. Μου γράφει ο Άγγελος, Δρόσος από τα Φάρσαλα με την Καριστιανού τίτλος. Πάντοτε είχα αμφιβολίες για αυτόν τον τύπο σε όλες τις προτάσεις. Πάντοτε υπήρχε ένα αλλά, μια συνωμοσία, οι Εβραίοι, Χούντα, Κούλι. Και τελικά αποδείχθηκε με την Καριστιανού ο ψέκας, όπου την όφυλος δεν πάει να έχει δουλέψει στη ΣΥΠΑ στο διάστημα ή όπου ήταν αλλού, τώρα ο Άγγελος θα έχει μπερδέψει. Αυτός που λες δεν είναι ο Δρόσος. Αγαπητέ μου Άγγελε Περλέγκα, δεν είναι αυτός. Αυτός είναι ο άλλος μου ο φίλος. Εσύ τώρα εδώ έχεις βάλει... Όχι. Ο Γιώργος Δρόσος δεν είναι αυτός. Εγώ πράγματι για τον Γιώργο Δρόσο έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος σοβαρός. Φαίνεται όμως ότι ο Γιώργος Δρόσος ήθελε εμπλοκή με την πολιτική. Δεν μου το είχε αποκαλύψει αυτό. Αν μου το έλεγε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη βάση. Αλλά φαίνεται λοιπόν ότι ένα πρωί πρέπει να ανοίξουμε ένα θέμα. Θέλω να γίνω πολιτικός. Πώς μπορώ να γίνω πολιτικός σήμερα? Εμείς συνήθως εκτίρουμε τον κομματικό σωλήνα. Μήπως όμως είναι σωστό?
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
7: Sky 100,3.
8: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93,3.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Eden Red. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Λένα Διβάνη.
6: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
5: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
6: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
5: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τον Ισάπ, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπαίνει ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε αισθητός νωρίς το πρωί στη Λακωνία. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά αποστολία, χρόνια πολλά αποστόλη. Υγεία πάνω απ' όλα, να είσαστε καλά, να πορεύεστε εν ειρήνη στη ζωή σας με τα καλύτερα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
14: Καλημέρα και αύριο των Αγίων Αργύρων, γι' αυτό και στην ομώνυμη περιοχή στους Αγίους Αναργύρους, στα δυτικά, έχουμε θεματάκια στη λεωφόρο Φυλής προς την ομώνυμη πλατεία. 7,5 δύσκολα χιλιόμετρα στην κάθοδο της Κηφισού, μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης και μέχρι την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού 7,5 χιλιόμετρα. Η άνοδος από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, την ίδια και απαράλλαχτη εικόνα που έχει όλο το χειμώνα μάλιστα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε στο κέντρο, προσέξτε τον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων. Κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό. Η Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόμου έχει αρκετά προβλήματα. Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος της Συγκρού έχει μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, συγκεκριμένα από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την Κόνονος μέχρι την πλατεία Υποδαμίας θα σας καθυστερήσει. Όπως και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη.
15: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
18: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Αλέξανδρε, μιλάω για εσάς που μου λέτε να συνεχίζω με τον ίδιο ζήλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τάσος από τη Νέα Σμύρνη μου λέει: γνωρίζω πολύ καλά πόση αγάπη έχετε για την πόλη μας. Σας γράφω για ένα πρόβλημα που έχουμε εδώ και 10 μέρες στην οδό 40 εκκλησιών στον αριθμό 33. Τρέχει μια βάνα νερού. Έχουμε ειδοποιήσει την ΕΙΔΑ περισσότερο από 30 φορές. Έχουμε στείλει mail. Τίποτα. Σήμερα ξαναπήρα. Εδώ παίρνουν όλοι οι γείτονες. Μας είπαν ότι πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 2-3 μήνες, διότι υπάρχουν πολλές βλάβες πριν από εσάς. Παρακαλώ κάντε κάτι πριν από το βήμα. Τώρα αυτό τι να σας πω, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, το φωνάζω. Αυτό με την ΕΙΔΑΠ δεν το καταλαβαίνω. Σαν να μην την νοιάζει την ΕΙΔΑΠ από το νερό που ξοδεύεται. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Το έχω επισημάνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, να με συγχωρείτε. Είναι μερικά πράγματα που με ξεπερνούν, ξέρετε. Δεν μπορώ να είμαι όλη την ημέρα πάνω από την ΕΙΔΑΠ. Έχω και άλλα. Σήμερα, ας πούμε, θα ηχογραφήσω μετά το τέλος της τηλεοπτικής μου εργασίας άλλες 4 ώρες για τα Σαββατιάτικα που θα σας αφήσω τον Αύγουστο. Δεν μπορώ να τρέχω πίσω από την ΕΙΔΑΠ για τα πόσα συνεργεία θα νοικιάσει να πάει να κλείνει τις βλάβες του νερού. Μια μέρα θα ψοφήσουμε χωρίς νερό, δεν ξεχάσουμε. Ζητώ συγγνώμη που τα απλοποιώ λίγο τα πάντα και τα κάνω έτσι λίγο ζόρικα, αλλά να με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσω. Με τον υπέροχο που είχα μείνει όμως, είχα μείνει στο αν αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Αγαπητέ μου Ταλεμπάν, εγώ διαφωνώ. Η ΑΔΕ βελτιώνεται, με την ΑΔΕ βελτιώνεται το κράτος μας. Έχω πει πολλές φορές, 40 χρόνια τα ξεχαρβαλώσαμε. Να το ξαναδέσουμε το πράγμα δεν γίνεται ούτε σε μία ούτε σε δύο κυβερνήσεις. Επειδή βρέθηκε ένας Μητσοτάκης μπροστά μας, ο οποίος προσπαθεί να τα συμμαζέψει τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί ένα πράγμα τα συμμαζέψει όλα. Θέλουμε χρόνο να αλλάξουμε και νοοτροπία μαζί, όπως λέτε εσείς, είναι θέμα παιδείας. Εγώ λέω είναι θέμα νοοτροπίας που θα αλλάξει μέσα από το να τα κανοναρχίσουμε τα πράγματα με τον κανόνα και την εφαρμογή των κανόνων. Το έχω πει πολλές φορές, ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά μόνο με το να επιβάλλεται ο κανόνας και να εφαρμόζεται μαθαίνουμε και το συνειδητοποιούμε. Εγώ πιστεύω ότι με την ΑΔΕ, αναφέρομαι σε αυτήν την ιστορία με τα πρατήρια, όλο και λιγότερα πρατήρια θα μας κλέβουν από εδώ και μετά, γιατί ως τώρα οι πρατηριούχοι ήταν ανεξέλεγκτοι, όπως ανεξέλεγκτοι ήμασταν όλοι μας να κλέβουμε ένας τον άλλον. Φτάνει, το έχω αναλύσει πολλές φορές το θέμα, προχωρώ παρακάτω. Κοιτάξτε με τι ωραίο τρόπο αποδομή εντός έδρας. Λένε πολλοί ότι ο κύριος Μαρινάκης, μιλάω για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και πρόεδρος του Μέγκα και του NGR και των Νέων και δηλαδή όλη αυτή της μεγάλης εκδοτικής δραστηριότητας, ότι είναι μεταξύ των υποστηρικτών του Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι το 23 σκοτώνονταν με τον Τσίπρα και υπάρχουν και ηχητικά που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα X. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ας πούμε δεν ξέρω, αυτά όλα είναι πράγματα που δεν αποδεικνύονται, ξέρετε. Να πω εγώ ότι υποστηρίζει ο Μαρινάκης τον Τσίπρα είναι ένα πράγμα αναπόδεικτο και μπορεί να είναι και γελίο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο NGR κάνουν κριτική μεγάλη στον Μητσοτάκη. Μάλιστα. Πάει λοιπόν εκεί στην συνέντευξή της με την Ράνια Τζίμα η Ντόρα Μπακογιάννη και ακούστε πώς η Ντόρα Μπακογιάννη εντός έδρας το θέλετε. Θέλετε μια τέτοια εκδοχή των πραγμάτων. Να σας το πω εγώ λοιπόν. Εντός έδρας, κοιτάξτε πώς, ακούστε μάλλον πώς αποδομεί τον Τσίπρα.
20: Αυτό που βλέπω τώρα είναι μια απίστευτη ελαζονία
21: του Τσίπρα.
20: Ναι. Και με μπόλικη ασχετοσύνη. Δηλαδή, αλαζονία, έγινα αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Εντάξει, παιδιά, τα καλά μια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Αλλά εντάξει, ακόμα δεν βγήκε, εσείς ήσουνα αξιωματική αντιπολίτευση και παραιτήθηκες. Και διέλυσες το κόμμα, το οποίο σου είχε δώσει ο λαός την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι?
21: Έτσι.
20: Αυτή δεν είναι η ιστορία?
21: Αυτή είναι.
20: Λοιπόν, για να μην την ξεχάσουμε, δεν έγινε λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση. Θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση όταν ο λαός τον ψηφίσει. Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού.
13: Λοιπόν, εντός έδρας, κοιτάξτε πώς, ακούστε μάλλον πώς αποδομεί τον Τσίπρα.
20: Αυτό που βλέπω τώρα είναι μία απίστευτη αλαζονία
21: του Τσίπρα.
20: Ναι, και με μπόλικη ασχετοσύνη. Δηλαδή, αλαζονία, έγινα αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Εντάξει, παιδιά, τα καλά μια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Αλλά εντάξει, ακόμα δεν βγήκε, εσείς ήσουνα αξιωματική αντιπολίτευση και παραιτήθηκες. Και διέλυσες το κόμμα, το οποίο σου είχε δώσει ο λαός την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι?
21: Έτσι.
20: Αυτή δεν είναι η ιστορία?
21: Αυτή είναι.
20: Λοιπόν, για να μην την ξεχάσουμε, δεν έγινε λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση. Θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση όταν ο λαός τον ψηφίσει. Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλά μην

0: ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Αυτή δεν είναι η ιστορία?
1: Αυτή είναι.
0: Λοιπόν, για να μην την ξεχάσουμε, δεν έγινε λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση. Θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση όταν ο λαός τον ψηφίσει. Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, ρε παιδί μου, εάν το μόνο προσόν σε αυτή τη χώρα είναι να βγάζεις ανθρώπους στην τηλεόραση που δεν τους ξέρει κανείς, δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον έλεγξε τι λέει ο καθένας. Δηλαδή να βγαίνουν άνθρωποι εκ μέρους του καινούριου κόμματος του κυρίου Τσίπρα μόνο και μόνο επειδή είναι καινούριες φατσούλες, ενδιαφέρουσες πολλές από αυτές, αλλά οι οποίοι είναι παντελώς άσχετοι με αυτό που το αντικείμενο που μιλάνε. Mm-hmm. Θα φορολογήσουν τα κότερα, θα φορολογήσουν το αέρα, θα φορολογήσουν ό,τι πετάει, θα φορολογήσουν τα μερίσματα. Γιατί θα τα φορολογήσουν τα μερίσματα, ρε παιδιά? Με τη μικρότερη φορολογία μερισμάτων έχουμε πάρει 2 φορές παραπάνω λεφτά. Μήπως δεν είναι καλή ιδέα να φορολογήσει τα μερίσματα? Απάντηση δεν υπάρχει, γιατί ο καημένος ο οποίος τα λέει αυτά δεν ξέρει γιατί τα λέει. Τα λέει γιατί είναι μια καραμέλα. Εντάξει. Πολύ μεγάλη απογοήτευση.
1: Βλέπετε μια προχειρότητα εκεί λίγο στις θέσεις, ό,τι ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Βλέπω μια απίστευτη προχειρότητα. Με ενοχλεί, και για να σας πω την αλήθεια, τώρα θα μου πείτε ποια είμαι εγώ να το λέω. Με ενοχλεί
1: ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους
0: υπόλοιπους. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται στα στελέχη
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι περίεργο να το αξιολογεί κανείς πολιτικά αυτό?
0: Εγώ τους ανθρώπους αυτούς διαφωνώ ριζικά. Νομίζω, φαντάζομαι ότι το ξέρει και η Κούτση Μαρία. Αλλά τους έχω δει να μάχονται στη Βουλή επί 3 χρόνια. Τρία χρόνια.
1: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε.
0: Τα στελέχη τους, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Κάθονται στη Βουλή, απαντάνε, κάνουν επερωτήσεις, κάνουν αυτό. Και έρχεται μία κυρία ή ένας κύριος, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι ποιος, για βουλευτές οι οποίοι έχουν βγει με σταυρό, έχουν δώσει μάχες, και έρχονται και λέει, θα κάνει λέει μία αίτηση και θα κριθεί. Κάτσε παιδιά. Δηλαδή, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει μείνει η στοιχειώδης αναγνώριση ενός ανθρώπου. Εγώ, εάν επρόκειτο για συνάδελφό μου στη Νέα Δημοκρατία, τέτοιου είδους συμπεριφορά, θα είχα βγει στα κάγκελα, κυρία Τσίμα. Στα κάγκελα. Δεν έχω ότι κανένα ανάγκη, δεν είμαι και σε μία φάση της ζωής μου όπου μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Στα κάγκελα. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, σαν να τους φτύνεις αυτούς. Εγώ δεν λέω. Τώρα που φαντάζεστε οι διαφωνίες μου με το ΣΥΡΙΖΑ πόσες είναι.
1: Ναι, νομίζω δεν έχει να κάνει.
0: Αλλά
1: όμως τη με αυτό.
0: Μάχη
1: η συζήτησή μας είναι άλλη. Την και την
0: αξιοπρέπεια,
1: απολύτως.
0: Την πολιτική τους αξιοπρέπεια.
1: Ο σεβασμός προς την αξιοπρέπεια του άλλου είναι ένα πράγμα ξεχωριστό έτσι κι αλλιώς από οποιαδήποτε ιδεολογία, πολιτική θέση.
0: Πώς δεν δείχνει κάτι, κυρία Τσίμα?
1: Δύναται να δείχνει πολλά.
0: Δύναται να δείχνει πολλά.
1: Δύναται
0: και
1: να δείχνει
0: δυστυχώς
1: πολλά.
0: Δείχνει πολλά. Και μπορεί. Δείχνει ακριβώς μία αντίληψη η οποία, τουλάχιστον από τη δικιά μου αντίληψη, είναι πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ ότι, γιατί ξέρετε κάτι, ευτελίζει τον ίδιο τον πολιτικό. Όταν ευτελίζεις 30 συναδέλφους σου, τέως συναδέλφου σου, αλλά στελέχη τα οποία δώσανε μάχη μαζί σου, σε στηρίξανε, σε στηρίζουν και σήμερα, ηλικιωδώς κατά τη γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει στηρίζουν. Πώς είναι δυνατόν να τους συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο?
2: Αυτό λέμε πολιτικός λόγος, με μεγάλη διάσταση έτσι ανθρώπινης αντίληψης. Ντόρα Μπακογιάννη πώς ξεφλούδισε τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει και για την κυβέρνηση τώρα, Παγκογιάννη. Έχω και άλλο ηχητικό. Σιγά σιγά, μην αγχώνεστε. Θα κάνουμε διαλυματάκι εδώ. Περνάει η ώρα πολύ γρήγορα. Έχω καλεσμένο. Θέλω να μιλήσω για αυτή τον φόρο των μερισμάτων και κάλεσα τον κύριο Τάσο Αβραντίνη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο προχθές στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Αλλά δεν τελειώνει η ιστορία εδώ με τον Τσίπρα. Χθες χύμιξε στις τράπεζες. Σας έλεγα στις 8.30 ότι γενικώς η αριστερά, ακόμη και η σοσιαλδημοκρατία, δεν έχουν πρόταση να διατυπώσουν για το πώς θα διαχειριστούμε τον καπιταλισμό. Διότι ο καπιταλισμός αποδεικνύεται καλύτερη κατάσταση με τα προβλήματά του πάντα σε σχέση με τα σοσιαλιστικό αριστερό αριστερούλικα. Λοιπόν, οπότε δεν έχει τι άλλο να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Χύμιξε ξανά στις τράπεζες. Του απαντά και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Μάλλον πρέπει να το ξανακαλέσουν οι CEOs των τραπεζών να του εξηγήσουν τι είναι αυτός ο φόρος, ο αναβαλλόμενος, ο μαμημένος φόρος. Να το εξηγήσουν, γιατί αυτά που λέει είναι μάλλον τείνουν προς βλακίες. Συγγνώμη, πολιτικές βλακίες πάντα. Οπότε ένα-ένα. Έχει ένα άρθρο σήμερα πάρα πολύ δυνατό ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο liberal.gr. Δεν πάω να τα διαχειριστώ όλα. Θα κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Να φέρουμε τον κύριο Αβραντίνη να μας πει 2-3 κουβέντες.

για τα μερίσματα. Ας ξεκινήσουμε από τα μερίσματα, αυτή την παράθεση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάλι με ένα άρθρο, με ένα νόμο θα έρθει να φορολογήσει πάλι τους πλουσίους για να μην βάλει φόρο στους υπολείπους. Μιλάμε τώρα για πράγματα. Ο ίδιος Τσίπρας απαράλλαχτος, βρε παιδί μου, τόσα rebranding, τόση βοήθεια, τόση υποστήριξη, βρε παιδί μου, πες κάτι άλλο, πες κάτι να ξεχωριστώ, που να πούμε ότι δεν θέλουμε άλλο το Μητσοτάκη, αλλά ήρθε ένας που μας λέει δύο κουβέντες σοβαρές. Πάλι στα ίδια, πάλι ένα 15. Απ' την αρχή πρέπει να κάνουμε μαθήματα και να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Πω, πόσο βαρετό, πόσο boring, που θα έλεγε και ο ίδιος, επειδή είναι και δυνατός στα αγγλικά, τώρα που τα μάθει κιόλας, εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε. Kiel. Το Kiel, λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Kiel, πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με την ιστορία 80 χρόνων που έχει στην πλάτη του, περισσότερο από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, συστήνεται στο ελληνικό κοινό με τρεις σχολές. Με πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, με μοναδικές εξειδικεύσεις, πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.

0: Λοιπόν, άρθρο για τον αναβαλλόμενο φόρο γράφει σήμερα, έγραψε σήμερα στην εφημερίδα απογευματινή ο κύριος Τέλιος Πέτσας με τον τίτλο «Ας τελειώνουμε με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών». Οπότε αυτό έχει από ό,τι φαίνεται συνέχεια, αλλά εγώ τώρα δεν μπορώ να πάω στον αναβαλλόμενο φόρο, θα μείνω πρώτα απ' όλα στα μερίσματα, στη φορολογία μερισμάτων. Όπως σας είπα, και ο Στάσος Αβραντίνης έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Κυριακάτικη Καθημερινή στις Ομών Σελίδες. Κύριε Αβραντίνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στις Εκράτες και στους Εκράτες.
0: Θα σας βάλω σε μια μεγάλη δυσκολία να εξηγήσετε όσο μπορείτε πιο εύληπτα, για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλοι αυτά τα θέματα, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, τι είναι αυτός ο φόρος που προτείνει, τι είναι αυτή η ιστορία την αύξηση των φόρων, του φόρου στα μερίσματα, αν κάνει καλό ή όχι η πρόταση Τσίπρα.
1: Ευχαρίστω. Κοιτάξτε, η συζήτηση για τη φορολογία των μερισμάτων ξεκινά συνήθως από μια παρανόηση. Πολλοί πιστεύουν ότι το μέρισμα είναι κάτι σαν μισθός ή κάτι σαν μπόνους και ότι οι μέτοχοι των επιχειρήσεων πρέπει να ότι οι μέτοχοι φορολογούνται μόνο με 5%. Αυτό δεν είναι ακριβές. Το μέρισμα είναι είναι το μέρος των κερδών μιας επιχείρησης που απομένει αφού πληρωθούν όλοι οι άλλοι. Αφού πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, οι τράπεζες, οι σφορές, το κράτος μέσω του φόρου εισοδήματος, μόνο αν μετά από όλα αυτά περισσεύουν κέρδη, τότε μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα.
0: Δηλαδή, προηγουμένως έχει πληρωθεί φόρος. Πόσο της εκατό είναι αυτός για μια επιχείρηση?
1: 22% είναι ο φόρος και η συνολική φορολογική επιβάρηση για τα μερίσματα είναι 25,9. Δεν είναι 5% δηλαδή. Έτσι, είναι 22 ο φόρος συν 5% τα μερίσματα. Αν αφαιρέσετε δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία έχει κέρδη 100 ευρώ. Πρώτα η εταιρεία θα πληρώσει το φόρο εταιρεών που είναι 22 ευρώ και θα απομείνουν 78. Και σε αυτά τα 78, αν διανεμηθούν αυτά ως μέρισμα, θα επιβληθεί επιπλέον φόρος 5%, δηλαδή άλλα 3,9 ευρώ. Συνολικά λοιπόν το κράτος θα εισπράξει 25,9 ευρώ στα 100. Αυτό είναι η συνολική επιβάρυνση.
0: Γιατί λέτε αν διανεμηθεί μέρισμα? Μισό λεπτό, κύριε Αβραντίνη, με συγχωρείτε. Γιατί λέτε αν θα διανεμηθεί μέρισμα? Υπάρχει περίπτωση να μην διανεμηθεί και μέρισμα?
1: Ναι, μπορεί να μείνει στην επιχείρηση και
0: να είναι κεφάλαιο για επενδύσεις, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ορίστε,
1: ναι. Γιατί όμως έχει σημασία? Γιατί όσο μεγαλύτερη γίνεται η φορολογία του κεφαλαίου, τόσο λιγότερες επενδύσεις καθίστανται οικονομικά συμφέρουσες. Αν η καθαρή επένδυση, δηλαδή μιας επένδυσης, μειωθεί αρκετά, κάποια απόδοση μιας επένδυσης μειωθεί αρκετά, κάποια επένδυση δεν θα γίνει.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα εγώ θα κάνω μια ερώτηση
1: με τον οποίο λειτουργεί κάθε οικονομική απόφαση.
0: Ωραία.
1: Αν μια επένδυση αποδίδει λιγότερα, μετά τους φόρους, λιγότεροι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο να επενδύσουν.
0: Αλλά εδώ λοιπόν τώρα θα κάνω μια ερώτηση που περιέχει κρίση, τη δική μου κρίση μέσα. Έρχεται λοιπόν η αριστερά, η οποία αδυνατεί να προτείνει παραγωγή πλούτου και λέει κάτσε να πάμε παρά τον πλούτο του που παράγει ο άλλος. Λοιπόν, έχει ένα ζήτημα λοιπόν με αυτούς τους πολύ πλουσίους, οι οποίοι παίρνουν τα μερίσματά τους δηλαδή πώς να το πω, τους μένουν και κέρδη από την, και γίνονται υπερπλούσιοι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα λειτουργούσε αυτή η πρόταση Τσίπρα να πάμε να φορολογηθούν ακόμη περισσότερο οι υπερπλούσιοι, ή πάρει μπάλα και όλους οι υπόλοιπους που παίρνουν μέρισμα 5%?
1: Όχι, και θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι η πρώτη μείωση του φόρου μερισμάτων δεν έγινε από την παρούσα κυβέρνηση. Ο φόρος μερισμάτων ήταν 15% μέχρι το 2019. Η τελευταία κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μείωσε το φόρο από 15 στο 10, συνειδητοποιώντας ότι αυτό θα δημιουργούσε μια ευκαιρία για περισσότερες επενδύσεις. Έτσι, αυτό το ξεχνούν οι περισσότεροι.
0: Και τώρα έρχεται και λέει θα ξαναβάλουμε φόρο, θα αυξήσουμε τον φόρο στα μερίσματα. Μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα σε αυτό το ερώτημα που είπατε.
0: Ναι.
1: Αν αυξηθεί ο φόρος των μερισμάτων, το μέτρο θα πλήξει κυρίως τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, όχι τις μεγάλες. Γιατί στις μεγάλες, στη μετοχική σύνθεση των μεγάλων επιχειρήσεων, βρίσκονται κυρίως holding εταιρείες, τις οποίες δεν επιβάλλεται φορολογία επί των μερισμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις μητρικές και τις ιατρικές επιχειρήσεις. Ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις διακρατικών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, οι οποίες όπως ξέρετε δεν καταργούνται με τυπικό νόμο. Έτσι, έχουν αυξημένη τυπική.
0: Άρα, πού θα βρούμε τους υπερπλούσιους?
1: Άρα, ναι, θυμίζω ότι σύμφωνα με τα άρθρα του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, απαλλάσσονται κατά κανόνα όλα τα ενδομηλικά μερίσματα. Συνεπώς, μερίσματα που δεν παίρνουν ιδιώτες μέτοχοι αλλά εταιρείες holding δεν φορολογούνται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές ακόμη προηγμένες οικονομικά χώρες. Επομένως, η αύξηση του φόρου των μερισμάτων στα φυσικά πρόσωπα θα βλάψει κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους μετόχους, φυσικά πρόσωπα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ως επιτοπλίστων, γιατί οι υψηλότεροι εισοδηματίες με μεγάλες συμμετοχές σε κεφάλαια εταιριών, οι οποίοι αποτελούν υποτίθεται το στόχο
2: του. Τα έχουν υπομορφή εταιρεία.
1: Θα χρησιμοποιήσουν εταιρικά σχήματα προκειμένου να αποφύγουν την υποχρέωση. Να σας πω όμως κάτι που για μένα είναι σημαντικό. Ότι η Ελλάδα έχει θέμα επενδύσεων. Αυτό είναι το κρίσιμο. Η Ελλάδα δεν έχει υπερβολικές επενδύσεις. Έχει ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Το 2019 οι παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του ΑΕΠ. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος ήταν το 22. Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Είμαστε κοντά στο 16% προς 17%. Αλλά και πάλι η Ευρώπη είναι πιο μπροστά από εμάς. Έχουμε καλύψει δηλαδή ένα μέρος της απόστασης, αλλά εξακολουθούμε να επενδύουμε λιγότερο από ό,τι οι ανταγωνιστές μας. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο και περισσότερες επενδύσεις, όχι λιγότερες επενδύσεις. Και η επόμενη δεκαετία θα ανήκει στις χώρες που επενδύουν. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, η αυτοματοποίηση, όλα αυτά θα οδηγήσουν πιθανότατα τη μεγαλύτερη αύξηση παραγωγικότητας της ιστορίας.
2: Άρα, αυτά που προτείνει ο κ. Τσίπρας είναι αντιπαραγωγικά, κ. Βραντίνη, με λίγα λόγια.
1: Ναι, αλλά προσέξτε. Ναι. Οι χώρες που θα επενδύσουν περισσότερο θα αυξήσουν περισσότερο σημαντικά τα εισοδήματά τους. Οι χώρες που θα επενδύσουν.
2: Θα αυξήσουν μισθούς των εργαζομένων.
1: Πίσω.
2: Θα αυξήσουν και τους μισθούς των εργαζομένων τέτοιες επιχειρήσεις. Όπως το ζητούμε εδώ. Δεν είναι ζητούμενο να αυξηθούν τα εισοδήματα των παιδιών μας. Που έχουν σπουδάσει, που έχουν δαπανίσει χρόνο, κόπο, μόχθο, φαιά ουσία. Δεν θέλουμε να μυθούν καλύτερα. Πώς θα μυθούν.
1: Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική μιας χώρας είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Και οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται μόνο από επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν δημιουργούν μόνο κέρδη, δημιουργούν δουλειές. Η Ελλάδα του 19 ήταν μια χώρα με εξαιρετικά χαμηλές επενδύσεις και εξαιρετικά υψηλή ανεργία. Η ανεργία βρισκόταν στο 17,5%. 7 χρόνια περίπου μετά. Οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί, όπως σας είπα, αλλά όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Η ανεργία έχει υποχωρήσει κοντά στο 8%, δηλαδή περίπου στο μισό επίπεδο σε σχέση με το 19. Προφανώς η μείωση της ανεργίας δεν οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της φορολογίας των μερισμάτων, ούτε στην αύξηση των επενδύσεων. Συνέβαλε η οικονομική ανάπτυξη, οι μεταρρυθμίσεις, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας κλπ. Κλπ.
2: Όμως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
1: Ναι, όμως ο μηχανισμός είναι σαφής. Ναι. Περισσότερες επενδύσεις σημαίνουν περισσότερες επιχειρήσεις. Περισσότερες επιχειρήσεις σημαίνουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Και περισσότερες θέσεις εργασίας σημαίνουν χαμηλότερη ανεργία. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βραντίνη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Καλά.
2: Καλημέρα σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Το άρθρο του κυρίου Τάσου Αβραντίνη, ο οποίος είναι νομικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών στο ΙΔΟΜ, δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, εκτός από τον προφορικό λόγο, διαθέτουμε και γραπτό λόγο. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οικονομική Καθημερινή της περασμένης Κυριακής. Όπως σας έχω πει και κλείνω τώρα, έχω ζητήσει από τους 4 που έβαλε μέσα στην σκιώδη κυβέρνηση επιχειρηματίες ο Αλέξης Τσίπρας να τους συναντήσω, να μου δώσουν μια συνέντευξη. Έχει στείλει το μήνυμα ο κύριος Γιαννίρης, μεταξύ αυτών στον κύριο Σαλπέα που είναι στον ναυτιλιακό χώρο. Ο κύριος Σαλπέας λοιπόν ευχαρίστησε ως εξής, ότι θα το ρυθμίσουμε κάποια στιγμή το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι προς το παρόν ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μπούσιος ετοιμάζει το συνολικό πρόγραμμα παρουσίας μας στα μίντια. Οπότε εμείς επικοινωνήσαμε με τον φίλο συνάδελφο Ανδρέα Μπούσιο από το παρελθόν. Οπότε, Ανδρέα μου, κανόνισε να ρωτήσω τον κύριο Σαλπέα τι βρήκε, βρε παιδί μου, στον Τσίπρα. Εγώ αυτό είναι η πετριά που έχω φάει, Ανδρέα Μπούσιο, είναι. Τι του βρήκαν αυτοί οι 4 του Τσίπρα και του είπαν θα έρθουμε μαζί σου. Το να τους βάλει φόρο στα μερίσματα. Τι να πω, δεν ξέρω. Κλείνω εδώ. Αμέσως μετά το διάλειμμα που θα γίνει τώρα και το δελτίο ειδήσεων, μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Σάλλας στην συνέντευξη νούμερο 2.
3: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Στη high season, τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι Ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού στην Αρδιτού, στην Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλεγγυζάκης, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε νωρίτερα αισθητός στη Λακωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, στη Βουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση η Ολλανδίας Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2.
2: Μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Γιατί μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω διαδικτύου, βεβαίως, βεβαίως, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω τάμπλετ, μέσω κινητών τηλεφώνων. Και μάλιστα αν κατεβάσετε και την εφαρμογή μας, τότε όχι απλά θα μας ακούτε αλλά θα διαβάζετε και τις ειδήσεις του ΑΕΤΟΥ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε σήμερα που είναι Τρίτη 30 Ιουνίου. Είναι η τελευταία ημέρα αυτού του μήνα, από αύριο Ιούλιος. Σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 6 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 51 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και 46 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Χάνει από ένα λεπτό κάθε μέρα, Αφού είχαμε κολλήσει 14 ώρες και 48 λεπτά, δεν ξέρω κι εγώ για πόσες ημέρες, ναι. Σήμερα είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς βεβαίως που έχουν τα γενέθλιά τους. Και σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Απόστολο, στον Τόλι, στον Αποστόλη, στον Λάκη, στην Αποστολία, στη Λία, στην Αποστολίνα, στην Πολίνα και στην Λίνα, στον Μελίτον, στον Μελίτονα, στον Μελίτο και στον Μελίτη, στον Γερβάσιο και στην Γερβασία. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Σήμερα που έχουμε σελήνη 15,1 ημέρας, έχουμε πανσέλινο, παρακαλώ. Και ποιο, τι είδους πανσέλινο, Έχουμε την πανσέλινο της φράουλας. Και στη στήλη μας στον αετό για το που αναφερόμαστε στα της ημέρας, δηλαδή ποιοι γιορτάζουν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε εικόνα του Θήμιου Καρακατσάνη, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, μιλώ για τον Έλληνα ηθοποιό και σκηνοθέτη, το 2012. Πέρασαν τόσα χρόνια, Και σαν σήμερα τώρα μιλώντας για θανάτους, το 2004 έφυγε και ο Στέφανος Στεφανόπουλος, ο Έλληνας πολιτικός της Διανά, ο πρόεδρος αν θυμόσαστε, και πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, πάμε στα του καιρού. Ανεβαίνει σήμερα κι άλλο η θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 37 βαθμούς, ενώ ο καιρός περιλαμβάνει βροχές και καταιγίδες. Σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημέρι με απόγευμα, στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες τους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη, μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη λίγο αργότερα. Στην Θράκη, γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα. Στη Μακεδονία θα έχουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα έχουμε τοπικούς όμβρους και κυρίως σε εμάς εδώ στη Δυτική αλλά και Κεντρική Μακεδονία, με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιά τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη 37 βαθμοί Κελσίου. Αυτό το 37 θα το δουν στην Κεντρική Μακεδονία. Σε εμάς εδώ στη Δυτική Μακεδονία δεν θα δούμε 37, θα βρεθούμε 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα θερμοκρασιακά. Λοιπόν, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 36, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Στον Κάμπο σήμερα έως 36, αλλά και τοπικά μπορεί να φτάσει και 37 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην Αττική, εκεί θα είναι και εκεί γενικά έθριος ο καιρός. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 36 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και τις βραδινές ώρες θα γίνουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 36 βαθμοί Κελσίου. Πριν από λίγα λεπτά, πριν από 7 λεπτά για την ακρίβεια, στις 9 και 20 δηλαδή, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, εκεί φιλοξενείται, έδειχνε 23,4 βαθμούς. Στις 9 και 20 λοιπόν, 23,4 βαθμούς. Χαμηλότερη θερμοκρασία είχαμε στις 5 και 40 σήμερα, 14,1. Για να δούμε τι κάναμε εχθές. Εχθές είχαμε 33,1. Όσο και προχθές, όσο και πιο την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή 27, 28 και 29 διαβάζω του μήνα, 33,1. Μέχρι εκεί πήγε το θερμόμετρο και τις τρεις ημέρες όμως. Λοιπόν, για να δούμε το αυτοματοποιημένο σύστημα του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για τα Γρεβενά. Σήμερα δίνει βροχή, μάλιστα. Δίνει ασθενής βροχή, αφού σας πω ότι η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα μας δίνει 31 βαθμούς. Μέχρι εκεί θα πάει το θερμόμετρο. Μετά τις 12 όμως θα είναι σταθερά, μέχρι και τις 6, 31, γύρω στις 3, 12 με 3 μάλλον, βγάζει ασθενής βροχή, το ίδιο και 3 με 6 και 6 με 9, δηλαδή μετά τις 12 ασθενής βροχή για τα Γρεβενά μας, και τι καλά και μπράβο μας. Αύριο καθαρός, 32 αύριο η θερμοκρασία η ανώτερη, ανεβαίνει έναν βαθμό, πέφτει την Πέμπτη, 2 του μήνα, 2 Ιουλίου, και 30 βαθμούς δίνει ανώτερη, αλλά βλέπω βροχή μετά το μεσημέρι και καταιγίδα. Χαλάει ο καιρός δηλαδή από την Πέμπτη. Την Παρασκευή φτιάχνουν τα πράγματα, πάει καλύτερα ο καιρός. Στο μεταξύ, σε τροχιά ανόδου μπαίνει η θερμοκρασία, λέει ο κλέαρχος Μαρουσάκης, και λέει ειδικότερα ότι δεν θα διατηρηθεί το σκηνικό του καιρού σταθερό, καθώς προς το τέλος της εβδομάδας, ειδικά την Πέμπτη, έλεγε σήμερα το πρωί, αναμένεται αλλαγή με την έλευση πιο δροσερών αερίων μαζών, οι οποίες θα συνοδευτούν από τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Έως και σήμερα μπορούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας, το password για το μηχανογραφικό. Ο κωδικός ασφαλείας είναι απαραίτητος για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει τώρα οι υποψήφοι και των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο θα μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους έως και σήμερα, Τρίτη 30 του μήνα, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και παράλληλα μέχρι σήμερα μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 26, ώστε να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας για την υποβολή ΠΜΔΕΛΤΑ για την εισαγωγή τους σε δημόσιες ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ δηλαδή. ΠΜΔΕΛΤΑ, τι είναι το ΠΜΔΕΛΤΑ, θα το βρω τώρα εγώ. Είναι το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, μάλιστα, αυτό είναι το ΠΜΔΕΛΤΑ. ΠΜΔΕΛΤΑ, παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Λοιπόν, πηγαίνετε στο σχολείο σας, τελευταία ημέρα σήμερα, και δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό ασφαλείας. Στο μεταξύ, αύριο αλλάζει ο μήνας και γράφει ο Μιχάλης Κάσης στο iEfημερίδα.gr πως ο Ιούλιος έρχεται και φέρνει 8.000 προσλήψεις. Πρόκειται για πρόγραμμα που θα θέσει σε εφαρμογή η ΔΥΠΑ και αφορά εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών για τους οποίους κλειδώνει η σύνταξη. Πώς? Μέσω επιδοτούμενης απασχόλησης, και στόχος του προγράμματος είναι η συμπλήρωση ενσύμων για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ωφελούμενων, και πιο συγκεκριμένα οι 55άριδες οι οποίοι δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα απασχοληθούν έως και 24 μήνες για ένσημα και σύνταξη, δηλαδή για όσους έχασαν την εργασία τους
έχουν ξανά την δυνατότητα με την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας να αποκτήσουν τα απαραίτητα ένσημα για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί μέσα στον επόμενο μήνα και να ξεκινήσουν οι αιτήσεις. Και μπράβο τους. Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πάρουν μισθό, βλέπω τώρα, 920 ευρώ. Είναι μεικτές αποδοχές. Με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό, ενώ θα προβλέπονται και οι νόμιμες προσαυξήσεις όπου απαιτείται. Θα τα δείτε όλα αυτά σε λίγο πιο αναλυτικά στον ΑΕΤΟ. Να σας πω επίσης ότι η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει νέα παράταση. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν η 30 Νοεμβρίου, ενώ είχε δοθεί στη συνέχεια παράταση έως το τέλος Ιουνίου, μέχρι και σήμερα δηλαδή. Και η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας elevator.midev.gov.gr με χρήση κωδικών τάξης NET και είναι απλή για τους υποχρεούς. Τώρα η υποχρέωση αφορά ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις καθώς και σε επαγγελματικούς συμμικτούς χώρους, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν ήδη καταχωριστεί ή πιστοποιηθεί σε άλλο μητρό. Και με την λήξη της προθεσμίας προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστήμων αναελκυστήρα τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματικούς ή μεικτής χρήσης χώρους και 5.000 ευρώ για κτίρια με πρόσβαση στο κοινό.

Στο μεταξύ, πάνω από 5,9 δισεκατομμύρια κομμάτια έφτασαν από τρίτες χώρες στην Ευρώπη το 2025, χωρίς να πληρώσουν δασμούς ούτε μισό ευρώ. Αυτό όμως από αύριο αλλάζει. Η πλημμύρα φθηνών προϊόντων από ασιατικές πλατφόρμες, αν και πρωτοφανής, δεν προέκυψε χθες ούτε προχθές. Είναι μια ανοιχτή πληγή που πυροροεί εδώ και χρόνια, αλλά μόλις τώρα αποφασίστηκε η λήψη μέτρων. Πάνω από 16 εκατομμύρια κομμάτια, ακούστε, εκτελονίζονται κάθε μέρα και παρότι αντιστοιχούν στο 97% των εισαγωγών στην Ευρώπη, η αξία τους αντιστοιχεί στο μόλις 2% του συνόλου των εισαγωγών. Συμπέρασμα, η Ευρώπη κατακλείζεται από πάνθυνα προϊόντα, κυρίως από την Κίνα, που δεν διαλύουν μόνο κάθε έννοια θέμη του ανταγωνισμού προς τις ευρωπαϊκές εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά σύν της άλλης επιβαρύνουν υπέρμετρα και ασύμετρα τις ευρωπαϊκές τελωνιακές υπηρεσίες. Αυτό τώρα που θα έπρεπε να καίει περισσότερο τους Ευρωπαίους καταναλωτές είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι ακατάλληλα ή και επικίνδυνα και έτσι πίσω από το θελκτικό περιτύλιγμα των πολύ χαμηλών τιμών ή και εξευτελιστικών, αν θέλετε, τιμών που λογικά προσελκύει τους κτυπημένους από την ακρίβεια καταναλωτές, πολλές φορές βρίσκονται είδη που δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. Τώρα, σύμφωνα με πηγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από το 60% αυτών των ειδών απέτυχαν το τεστ καταλληλότητας. Ειδικότερα στα εισαγόμενα του 2025 δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές το 65% των καλλιντικών, το 60% των προσωπικών ειδών προστασίας, παραδείγματος χάρη επαγγελματικά κράνη, το 63% των συμπληρωμάτων διατροφής και το 65% των παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών συσκευών. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι πως ό,τι φτάνει σε ευρωπαϊκό έδαφος από αύριο 1 του μήνα από μεγάλες εταιρείες όπως είναι Tembu, Shein, Alibaba και τα λοιπά, θα έχει καπέλο 3 ευρώ και μάλιστα ανά είδος που περιέχει το πακέτο. Ήδη πολλοί που είχαν παραγγελία σε αναμονή, φτάνοντας στο τελευταίο στάδιο πληρωμής, διαπίστωσαν στον τελικό λογαριασμό ότι υπάρχει ένα δωράκι, καθώς το πακέτο τους θα φτάσει στην Ελλάδα, αν φτάσει από αύριο και μετά, και επειδή οι περισσότεροι παραγγέλνουν πολλά και διαφορετικά είδη, ο τελικός λογαριασμός μπορεί να τους φέρει σε δεύτερες σκέψεις. Και ας δούμε τις τρεις βασικές ερωτήσεις απαντήσεις για το νέο τέλος των 3 ευρώ. Μπαίνει τέλος δηλαδή 3 ευρώ. Ο υπόχρεος είναι στις περισσότερες περιπτώσεις η πλατφόρμα ή ο πολιτής ή οποιοδήποτε άλλη επιχείρηση που εμπλέκεται στην πώληση και τη μεταφορά των εισαγόμενων εμπορευμάτων, και οι καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου δεν φέρουν νομική ευθύνη για την καταβολή των δασμών. Και πώς θα εφαρμόζεται τώρα ο δασμός? Ο δασμός κατά αποκοπή εφαρμόζεται ανατεμάχιο, παραδείγματος χάρη ένα μπλουζάκι, μια ομπρέλα, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα ζευγάρι σκουλαρί και ένα ζευγάρι ακουστικά, ένας φακός, μιλάμε δηλαδή για 6 τεμάχια, άρα μιλούμε για 18 ευρώ επιπλέον, 6 τεμάχια επί 3, 3, 6, 18. Τώρα, τα εμπορεύματα μπορούν να επωφεληθούν από την εμπορική συμφωνία εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και αυτός ο δάσμος των 3 ευρώ ανά είδος είναι μόνο μεταβατικός, ενώ από τον Ιούλιο του 2028 ο κόμβος τελωνιακών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα τεθεί σε λειτουργία και θα ισχύουν οι συνήθεις τελωνιακοί δασμοί ανάλογα με την αξία, την προέλευση και την ταξινόμηση των προϊόντων. Του τέστην, αυτά τα προϊόντα θα γίνουν σαφώς ακριβότερα, ωστόσο πριν φτάσουμε εκεί θα ενεργοποιηθούν και άλλες υποχρεώσεις για τις ασιατικές πλατφόρμες που μέχρι τώρα αξιοποιούσαν στο έπακρο τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Από αύριο ό,τι παίρνετε από αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες, κυρίως από την Κίνα, θα επιβαρύνεται με 3 ευρώ το κάθε δέμα. Μάλιστα, ναι, 3 ευρώ το κάθε δέμα. Έχετε, λέγαμε το παράδειγμα νωρίτερα, 6 διαφορετικά είδη, 3, 6, 18, άρα πάμε για συν 18 ευρώ περισσότερα χρήματα που πρέπει να πληρώσετε.

0: Άσχημα, δεν ολοκληρώσαμε ακόμα. Είμαστε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε μια είδηση, δυσάρεστη είδηση. Έρχεται από την Μυτιλίνη. Για να σας πω ότι νεκρός βρέθηκε χθες αργά το απόγευμα να επιπλέει στην θαλάσσια περιοχή της Παιδής στην βορειοανατολική Λέσβο ο πρωτοπρεσβύτερος του Πανελλήνια γνωστού προσκυνήματος των Παμεγκίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο, Ευστράτιος Δύσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστός στο Πανελλήνιο, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα το οποίο υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου του 1970 μέχρι και σήμερα. Βρέθηκε νεκρός λοιπόν, πνίγηκε. Είχε τρία παιδιά, την Ελένη τον Παναγιώτη, αντιδήμαρχο σήμερα της Δυτικής Λέσβου, και τον Μιχαήλ Άνθιμο, αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Καλό παράδεισο λέμε, αυτό δεν λέμε. Πάμε και σε ένα απίστευτο συμβάν το οποίο έρχεται από την Λάρισα, κυρίες και κύριοι. Έλαβε χώρα την Κυριακή που μας πέρασε σε ένα δρομολόγιο του προαστιακού από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα και όπως καταγγέλει ένας επιβάτης, περίπου στις 9 το βράδυ στον σιδηροδρομικό σταθμό των Νέων Πόρων επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι ενώ το βαγόνι ήταν γεμάτο κόσμο και σύμφωνα με την καταγγελία κάποια παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού την μεγαφωνική εγκατάσταση. Τότε άρχισαν να μιλούν μέσω της εγκατάστασης με χυδαίες εκφράσεις μέχρι το τρένο να φτάσει στη Λάρισα και όπως ανέφερε μάλιστα αναφέρει κάποιος στη διαμαρτυρία μιας κυρίας γιατί δεν καλεί το προσωπικό το 100, έλαβε την απάντηση ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πήραν το μικρόφωνο και τα ρίχναν, ναι, κανονικά. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, για να ξεφυλίσουμε το μπλοκ του ΑΕΤΟΥ. Και ξέρετε πολύ καλά πως η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Μείνετε εδώ.
1: Star FM

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ.
0: Γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα

0: 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε, ζωντανά ολοζώντανα, εδώ στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι η μοναδική ενημερωτική εκπομπή, ζωντανή, ε? Είναι Τρίτη, είναι 30 Ιουνίου και είπαμε σήμερα έχουμε πανσέλινο, δεν είπαμε? Ναι, το είπαμε. Πάμε γρήγορα γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Ξέρετε πολύ καλά πως η ενημέρωση στο blog του ΑΕΤΟΥ δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτέ, λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα. Ποτέ.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Στο μεταξύ, είχαμε χθες, κυρίες και κύριοι, και είχαμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα θέμα το οποίο κυριάρχησε και ήταν πρώτο στην ημερήσια διάταξη. Δεν ήταν άλλο από το ότι έγινε συζήτηση για το Βενέτικο, πώς να σώσουμε, πώς να προστατεύσουμε το Βενέτικο ποταμό. Και αν μπείτε στο Facebook και στην ιστοσελίδα του Κώστα Μάρκου, θα δείτε και θα ακούσετε πολλά από αυτά τα οποία υπόθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Βενέτικο. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε? Είπαμε, πάμε στον ΑΕΤΟ. Είμαστε στον ΑΕΤΟ και δημοσιεύουμε και αγγελίες, προσέξτε. Και τις αγγελίες, γιατί τις βάζεις? Για να βρει ο κόσμος δουλειά, να βρει εργασία, να νοικιάσει, να πουλήσει κτλ. Εμείς αυτή τη φορά έχουμε μια αγγελία η οποία έχει να κάνει με ένα πολύ γνωστό καφέ ουζερί της πόλης μας. Μιλώ για το καφέ ουζερί το Αγριολούλουδο. Είναι λίγα βήματα εδώ δίπλα από το στούντιο του Star FM. Είναι ένα εμβληματικό καφέ ουζερί απέναντι από την εκκλησία εδώ Ευαγγελίστρια, το οποίο πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να βγάλει χρήματα, αλλά πρέπει να δουλέψει όμως για να βγάλει χρήματα, δεν πέφτουν έτσι τα χρήματα από τον ουρανό, ας επικοινωνήσει ή ας περάσει από εδώ, από το κατάστημα το συγκεκριμένο, δηλαδή αυτό λέω από εδώ και λέω εδώ, γιατί είναι δίπλα, το Αγριολούλουδο. 24620 είναι το τηλέφωνο, 28861. Αλλά αυτές οι δουλειές δεν γίνονται από τηλεφώνου. Περάστε, συνεννοηθείτε, συνομιλήστε με την κυρία Λιούντα. Και καλή εργασία, πραγματικά. Είναι εξασφαλισμένη η πελατεία. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα κι άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Γιατί η Kim Jong, γιατί ο. Αχ, θα με ακούσει και θα στείλει κανένα πύραυλο εδώ στο στούντιο. Γιατί ο Kim Jong-un δεν μιλάει ποτέ για τη μητέρα του. Η αμφιλεγόμενη καταγωγή της έχει ενδιαφέρον. Είναι ένα άρθρο που αφορά στον Kim Jong-un της Βορείου Κορέας. Είναι ο ηγέτης, μάλιστα. Μίλτος Τεντόγλου άρρωσε στο Πειραιώς Long Jump. Έσπασε δύο φορές το ρεκόρ αγώνα και κατέκτησε την κορυφή. Ο Μίλτος μας, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. 9 πράγματα που λένε οι υδραυλικοί ότι δεν πρέπει να ρίχνετε χύμα στην αποχέτευση. Διαβάστε το και έχει ενδιαφέρον, σίγουρα. Πανσέλινος Ιουνίου. Σήμερα λοιπόν έχουμε το φεγγάρι της φράουλας. Απολαύστε μια καταπληκτική πανσέλινο. Μοιάζει με φράουλα το φεγγάρι σήμερα. Γι' αυτό ονομάστηκε έτσι. Για να δω. Λέμε και, έχουμε και πληροφορίες, δεν λέμε μόνο ότι είναι. Θεωρείται η συγκεκριμένη πανσέληνος, είναι το πανέμορφο φεγγάρι του Ιουνίου. Θα το δούμε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, στις 2:56. Όταν η σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον ήλιο. Η συγκεκριμένη πανσέληνος, γνωστή ως πανσέληνος της φράουλας, θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυφωτογραφημένες πανσέληνους του χρόνου, καθώς πέφτει με την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου στο βόρειο ημισφαίριο. Μάλιστα. Έρχεται το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο. Αν και το όνομά της παραπέμπει σε κάποιο εξωτικό χρώμα, η πανσέληνος δεν αλλάζει στην πραγματικότητα απόχρωση. Και η ονομασία προέρχεται από τις αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της σελήνης για να καταγράφουν την εναλλαγή των εποχών και τις γεωργικές δραστηριότητες. Μάλιστα, σήμερα έχουμε, είπαμε, το φεγγάρι, την πανσέληνο της φράουλας. Το φεγγάρι της φράουλας. Συνεχίζουμε άλλες ειδήσεις. Τα δημοτικά τέλη θα εισπράττονται από τους Δήμους, όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος. Θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο σύστημα εισπράξης, το οποίο θα θυμίζει ένφια. Παρακαλώ. Τραγωδία στην Κύπρο. Γράφαμε, δύο αδέρφια 8 και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο. Τους ξέχασαν οι γονείς, μάλιστα. Και οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Γράφουμε για το τελευταίο ταξίδι του Αίολος Κεντέρης, η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο για παλιοσίδαρα. Μάλιστα, ήταν από τα πιο σύγχρονα και πιο γρήγορα τότε, αν θυμόσαστε. Εγώ το θυμάμαι και νομίζω έχω ταξιδέψει κιόλας. Πλοίο της, του λιμανιού εκεί στον Πειραιά φεύγει, διαλύεται και πάει για παλιοσίδαρα. Αναζητείτε φόρμουλα, άλλη είδηση από τον αετό μας για τον γάμο Πασόκ Θεοδόρας Τζάκρη, τομεάρχης δικαιοσύνης Πασόκ. Ο στόχος της πρώτης θέσης έχει δυσκολέψει πολύ. Γράφουμε για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς θα δείτε στο Taxisnet εάν δικαιούστε 36.000 ευρώ? Μπείτε και δείτε. Αν έχετε εισοδήματα κάτω των 18.000, δικαιούστε. 10 μήνες φυλάκιση είχαμε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το χάος που προκλήθηκε, αν θυμόσαστε, στην Αττική Οδό το 2022, τότε που δημιουργήθηκε ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος. Πόσα αυτοκίνητα είχαν μείνει εκεί εγκατελειμμένα για μέρες λόγω της ισχυρότατης χιονόπτωσης, και κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. 10 μήνες φυλάκιση σε 3 στελέχη αυτής της εταιρείας επεφάνθη το δικαστήριο. Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, έγιναν πάνω από 26.000, και τι δήλωσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ξεκινάει η λειτουργία δερματολογικού εξωτερικού ιατρείου στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Μπείτε και δείτε το πρόγραμμα του Ιουλίου, παρακαλώ. Πομιδά για μύδα, ρύθμιση ανάσα για διόρθωση τετραγωνικών χωρίς αναδρομικά. Και υπάρχουν αντιδράσεις για το πρόστιμο των 500 ευρώ. Γιώργος Αμανατίδης βρέθηκε στα Γρεβενά. Γίνεται πράξη η δέσμευσή μας για την επανακίνηση στα Γρεβενά. Πραγματοποίησε αυτοψία στα εργοτάξια. Και έχουμε και την δική μας τοποθέτηση σε αυτή την ανάρτηση, κυρίες και κύριοι. Κάντε επιτέλους την αλλαγή στην αντιπεριφέρεια Γρεβενών, κυρίες και κύριοι. Κύριε Γιώργο Αμανατίδη, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενημερωθεί για έργα. Αν γίνονται, πώς γίνονται, ποιος τα κάνει. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από την αντιπεριφέρεια. Ελπίζουμε ο Γιάννης, ο καινούριος ο αντιπεριφερειάρχης, να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία από τον Λιγνίτη στην ψηφιακή οικονομία. Τα Γρεβενά στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος αναζητά εθελοντές για τη μεγάλη γιορτή. Για να ζήσετε από κοντά το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ U16 γυναικών, απευθυνθείτε στον Γυμναστικό Σύλλογο, διότι ο Γυμναστικός Σύλλογος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια την έμπρακτη στήριξή του σε μια σπουδαία διεθνή αθλητική διοργάνωση. Λοιπόν, γράφουμε για τα ζευγάρια των 32 του Μουντιάλ 2026 και τις ημερομηνίες των αγώνων. Γράφουμε για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακίστηκαν ο δράστης και άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Κλέβουν ένα λίτρο, το ακούσαμε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων στο ραδιόφωνο του Sky. Ένα στα τρία πρατήρια παραδίδει λιγότερο καύσιμο. Τι δείχνει μια έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Γεγονότα σαν σήμερα. Έκανε το θαύμα της με ήρωα τον Ορλάντο Γκίλ και πέταξε εκτός Γερμανία η απίθανη Παραγουάη, κυρίες και κύριοι. Και μιλάμε για τους αγώνες νοκάουτ που ήδη έχουν ξεκινήσει. Περνάει η Παραγουάη, έξω η Γερμανία. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα γραφικά τα οποία πραγματικά μας διαφωτίζουν πολύ. Να δούμε τα παιχνίδια που είχαμε για την φάση των 32, Βραζιλία 2, Ιαπωνία 1. Για την φάση των 32 είναι αυτό που σας έλεγα επίσης, το Γερμανία Παραγουάη 1-1 έληξε, αλλά στα πέναλτι προκλήθηκε η Παραγουάη και μπράβο της. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε? Είχαμε και Ολλανδία Μαρόκο 1-1 επίσης. Σήμερα έχουμε στις 8 ώρα Ελλάδας το Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα αύριο Μεξικό Ισημερινός. Αυτά είναι τα παιχνίδια που ακολουθούν. Μπείτε και δείτε ποιο είναι το πιο τυχερό ζώδιο από όλα. Γράφουμε για την περίπτωση που σας έλεγα και νωρίτερα, έρχεται από την Λέσβο αυτή η δυσαρεστή είδηση. Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγκίστων Ταξιαρχών, ο Ευστράτιος Δίσος, μάλιστα. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από την λίμνη ΑΟΟΥ, έπεσε πριν από μερικές ημέρες. Ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και βγήκε πρώτος στο κυνήγι του τοξικού ψαριού. Ήξερα από μικρός ότι βλάπτουν τη φύση, λέει ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά στο blog του ΑΕΤΟΥ, κυρίες και κύριοι, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Λοιπόν, αύριο πρώτα ο Θεός πάλι εδώ θα είμαι. Θα πάμε στην Αθήνα, ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο και μετά. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντί Μερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό. Μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο, τραυματίστηκαν από την έκρηξη τρία άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγκεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγκεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν οικίες ή υποδομές. Χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε από αγροτική περιοχή του Στήρωνα του Δήμου Μηνοαπαιδιάδος Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος που φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ σήμερα το πρωί. Από τις αρμόδιες αρχές ερευνώνται τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, που θα γίνουν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1 Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερίες της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελεφάντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
12: Ο ζωντανός σταθμός.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
7: Όποιος ξέρει τι θα πει «Σήμερα τρώμε ψάρι», ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και σας έχουμε και για σήμερα πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πολλές αγαπημένες επιτυχίες, με πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές και φυσικά πάντοτε με τις παράξενες ειδήσεις μας, ό,τι περίεργο έτσι κυκλοφορεί. Εμείς εδώ είμαστε για να σας το μεταφέρουμε. Καλώς μας ήρθατε, μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Εδώ θα σας δροσίσουμε με το μουσικό μας κοκτέιλ και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε και το μεσημεράκι στις 3, διότι μας απολαμβάνεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή και κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ στον Star FM και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς starpavlafm.gr ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και το app του σταθμού μας από το Play Store. Θα το αναζητήσεις γράφοντας Star FM 93,3, βρίσκεις το λογότυπο του σταθμού μας και κατεβάζεις την εφαρμογή εντελώς δωρεάν για να μας απολαμβάνεις από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή την smart τηλεόρασή σου οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Τώρα να περάσουμε να ξεκινήσουμε με μια σειρά εποχής, καθώς το τελευταίο έτσι διάστημα, τα τελευταία χρόνια είχαμε γεμίσει με πάρα πολλές σειρές εποχής. Είχαν έτσι πετύχει και είχαν κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέσεις. Τα τελευταία έτσι όμως serial εποχής είχαν αρχίσει να κουράζουν λίγο και πλέον από τη νέα τηλεοπτική σεζόν δεν θα έχουμε πολλές σειρές εποχής. Θα έχουμε κάποιες οι οποίες σίγουρα θα είναι δυνατές και πάρα πολύ ξεχωριστές. Μία από αυτές τις σειρές είναι σίγουρα και η νέα δραματική σειρά εποχής Σπηλιάδες, την οποία θα δούμε στο πρόγραμμα του Αντένα. Και αυτό το διάστημα χτίζεται το σύνολο των ηθοποιών που θα πρωταγωνιστήσουν στη σειρά αυτή. Πρόκειται για μια σειρά η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου και αποτελεί ένα από τα βασικά εγχειρήματα μυθοπλασίας του Αντένα για τη νέα σεζόν. Ένα σύριαλ το οποίο θα είναι εποχής, θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Ο Αντένα ποντάρει πάρα πολλά στην σειρά αυτή και ένα από τα ονόματα τα οποία έχει κλειδώσει είναι ένα πρόσωπο που βλέπαμε στο Grand Hotel. Μιλάω φυσικά για τον ηθοποιό Γιάννη Κουκουράκη, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στο Grand Hotel, ήταν στον Αντένα τα τελευταία 2 χρόνια και θα παραμείνει στον Αντένα ο Γιάννης Κουκουράκης, ο οποίος θα παραμείνει και θα πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά Σπηλιάδες του Αντένα. Βέβαια να πούμε ότι η σειρά αυτή θα έχει γενικότερα πολύ δυνατά ονόματα και θα είναι μια πάρα πολύ έτσι ωραία και καλογυρισμένη σειρά, την οποία περιμένουν πώς και πώς εκεί στον Αντένα να ξεκινήσουν τα πρώτα γυρίσματα και να έχουν στα χέρια τους τα πρώτα επεισόδια. Εσείς θα μείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε, έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες να μεταδώσουμε, γι' αυτό φύγαμε έτσι παρέγγιτσα να τα απολαύσουμε αυτά τα αγαπημένα τραγούδια. Καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης, Star FM 933. Star.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε πάντα με τις πιο δυνατές επιτυχίες. Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε πάντοτε με αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να απολαύσεις την αγαπημένη σου λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900. Θα πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αγαπημένη σειρά του Star. Μιλάω για το IQ 160, μία από τις σειρές του Star, η οποία έτσι ξεχωρίζει κάθε φορά και σημειώνει και πολύ ψηλή τηλεθέαση. Όπως λοιπόν σας είχαμε ενημερώσει, το IQ 160 μπορεί να έχει κάθε σεζόν λίγα επεισόδια, τα οποία είναι γύρω στα 12 με 13 και να ολοκληρώνεται στο μισό της σεζόν. Ωστόσο η σειρά δεν ολοκληρώθηκε, θα απολαύσουμε ακόμη έναν κύκλο, τον τέταρτο κύκλο, ο οποίος μάλλον θα είναι και ο τελευταίος, βέβαια δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά από ό,τι ακούγεται θα είναι η τέταρτη σεζόν και η τελευταία όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόοπτου. Πάντως τα επεισόδια έχουν ήδη ξεκινήσει να γυρίζονται και έτσι ο τέταρτος κύκλος επεισοδίων του IQ 160 θα βρει τα πράγματα έτσι αρκετά δύσκολα για τον Αργύρη Καλατζή και για την Πινελόπη Μουρίκη, η οποία πλέον έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία της παιδιά αλλά και τον νεογέννητο Μιχαλάκη στο σπίτι του Καλατζή σε μια συγκατοίκηση η οποία θα είναι χαοτική και άκρος οδυνηρή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ο κακός χαμός στα καινούργια επεισόδια του IQ 160, τα οποία γυρίζονται και μέσα στον Οκτώβρη ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα αρχίσει να τα προβάλλει κανονικότατα στο πρόγραμμά του. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Συντροφιά πάντοτε με την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Μπορείς να την απολαύσεις με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα και εννοείται να ολοκληρώσεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δώρο σου, 23900 και καλείς για να δώσεις την παραγγελία σου. Και αν λέμε τώρα, μπορέσεις και κρατηθείς και πεις ρε παιδί μου δεν τα φάω όλα τα κομμάτια, σου μείνουν ένα-δύο κομμάτια, βάλτε στο ψυγείο, την επόμενη μέρα ζεστανέ τα λίγο στην κουζίνα σου ή στο air fryer, πολύ πολύ λίγο, και θα δεις ότι η πίτσα είναι λες και την παρήγγειλες εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για την πίτσα Ρωμαίο. Και αν δεν με πιστεύεις, άσε επίτηδες ένα-δύο κομματάκια, ζέστανε τα την επόμενη μέρα και θα δεις πόσο απολαυστική είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Γιατί στη Ρωμαίο χρησιμοποιούνται πάντοτε τα καλύτερα υλικά. Τα καλύτερα, πάντα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μένετε μαζί μας, δεν πάτε πουθενά, γιατί έχουμε και εξέλιξεις τηλεοπτικές και παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά σε πολύ λίγο εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Εδώ είμαστε με full ένταση, όχι μόνο στα ακουστικά και μέσα στο στούντιο, γιατί επιστρέψαμε με πολύ έτσι δυνατούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια. Εδώ συντονισμένοι στον Star FM 933, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Και εννοείται ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media, αν θέλετε. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο, και μπορείτε να μας στείλετε email με παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πού θα σας πάω? Έχουμε πολλά να σας πούμε και δεν ξέρω έτσι πραγματικά από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα σας πάω σε αγαπημένη σειρά του Α. Και ποιος δεν θυμάται αυτές τις καλόγριες του Α, μιλάω για τη σειρά «Η Φόνη στο Καμπαναριό», μια σειρά η οποία είχε πρωταγωνιστήσει η Ρένια Λουιζίδου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και πολλοί ακόμη έτσι ταλαντούχοι ηθοποιοί. Μια σειρά η οποία ήταν μια μαύρη κωμωδία με 5 καλόγριες, οι οποίες είχαν περάσει πάρα πολλά. Η σειρά λοιπόν ολοκληρώθηκε το 2023, ωστόσο ακουγόταν πάντα ότι η σειρά αυτή θα επιστρέψει με καινούργια επεισόδια. Φέτος λοιπόν ήρθε η ώρα της, έτσι λοιπόν η σειρά «Φόνη στο Καμπαναριό» επιστρέφουν με ολοκένουργια επεισόδια. Οι 5 μοναχές θα μπουν και πάλι σε πάρα πολλές ιστορίες. Βέβαια να πούμε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο ότι η Ρένια Λουιζίδου ανήκει στο δυναμικό του Α, λόγω του ότι πρωταγωνιστεί στο σόι σου, οπότε βοηθάει αρκετά σε όλη αυτή την κατάσταση, και οι υπόλοιποι ηθοποιοί όμως ήταν σύμφωνοι για την επιστροφή τους. Έτσι λοιπόν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπουν για τα πρώτα γυρίσματα οι πρωταγωνιστές και οι Φόνοι στο Καμπαναριό θα επιστρέψουν και πάλι στη συχνότητα του Α από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν με ολοκένουργια επεισόδια. Μια σειρά που πραγματικά πολλοί δεν περίμεναν ότι θα επιστρέψει, και όμως θα επιστρέψει και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα. Εμείς φύγαμε γρήγορα για αγαπημένο τραγούδι. Εσείς μένετε εδώ στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε δυνατά πάντοτε εδώ με τα καλύτερα.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό Star FM 933 Star.

0: Star FM 933, εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και πάντα έτσι για το φινάλι σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, χρήσιμα πράγματα, χρηστικά πολλές φορές και πληροφορίες τις οποίες μαθαίνουμε και εμείς εδώ μαζί σας, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο μέσα σε ένα αεροπλάνο. Ας πούμε μέσα σε ένα σπίτι, το πιο βρώμικο σημείο, το οποίο μπορεί να έχει πάρα πολλά μικρόβια, είναι το τηλεκοντρόλ. Είναι πιο βρώμικο, λένε, ακόμη και από τη λεκάνη της τουαλέτας. Όπως επίσης και μια γυναικεία τσάντα μπορεί να έχει πάρα πολλά μικρόβια, περισσότερα από ό,τι θα βρείτε σε μια τουαλέτα. Τώρα μέσα στο αεροπλάνο, αλήθεια, ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο το οποίο υπάρχει? Το πιο βρώμικο σημείο μέσα σε ένα αεροπλάνο λένε ότι είναι οι τσέπες πίσω από τις πλάτες των καθισμάτων, εκεί όπου ο κόσμος μπορεί να βάλει τα ακουστικά του, το κινητό του, το τάμπλετ του. Μπορεί να βάλει επίσης όμως, λένε οι αεροσυνοδοί, ακόμη και χαρτομάντιλα τα οποία έχουν σκουπίσει τα πάντα. Μπορούν να βρουν τσίχλες, οδοντογλυφίδες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να βρεις μέσα σε αυτή την τσέπη που υπάρχει στην πλάτη των καθισμάτων στα αεροπλάνα. Και κάποιοι λοιπόν εκεί δεν φοβούνται ή θεωρούν ότι είναι καθαροί και ακουμπάνε μέχρι και τα ακουστικά τους και το κινητό τους τηλέφωνο. Είναι λοιπόν από τα πιο βρώμικα σημεία η τσέπη αυτή που υπάρχει στην πλάτη των καθισμάτων στο αεροπλάνο, όπως επίσης και οι τελευταίες θέσεις που είναι κοντά στην τουαλέτα, διότι οι περισσότεροι που πάνε τουαλέτα και δεν πλύνουν τα χέρια τους, είτε πηγαίνοντας αλλά και βγαίνοντας, ακουμπάνε τις θέσεις αυτές μετά την τουαλέτα και έτσι είναι τα πιο βρώμικα σημεία μέσα σε ένα αεροπλάνο. Μάλιστα, δεν το γνωρίζαμε, εντάξει, τώρα το μάθαμε. Οπότε στις επόμενες πτήσεις, ναι, δεν θα βάζουμε κινητά και πράγματα έτσι μπροστά στις τσέπες που υπάρχουν στις πλάτες των καθισμάτων στα αεροπλάνα. Προσοχή, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε βέβαια την εκπομπή μας με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 2462023900. Πάντα λαχταριστή, πάντα ξεχωριστή η πίτσα Ρωμαίο. Την απολαμβάνεις με ένα τηλεφώνημα στο 23900 με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και πάντοτε με τα καλύτερα υλικά. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο. Φρεσκοκομμένη σαλατούλα, πατατούλες, τηγανιτές, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με άπαιχτη φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο για να πάθεις την πλάκα σου. Όλα αυτά καλώντας το 23900 και έρχονται delivery στο σπίτι σου από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλαγίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
10: Central και...
14: Φύγαμε.
15: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
16: Frictoria.com Data Center Services.
17: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
16: Frictoria.com Data Center Services.
18: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
16: Data Center Services.
17: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
18: Frictoria.com Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 2421 100 659.
16: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικό.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
12: Όποιος ξέρει τι θα πει «Σήμερα τρώμε ψάρι», ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
14: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: Πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1/4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1/4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά ποτέ δεν μπήκε στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην απόφαση από το 2023 και μετά να μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει επιπλέον σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιο Δικείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου του 2026. Στο εδόλιο είχε κάτσει η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί 3 χρόνια με το θύμα, μία φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για να διερευνηθεί εάν ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, έχει τελέσει το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της δολοφονίας 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Στην αθλητική επικαιρότητα, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 αναμετρώνται ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης Μεξικό-Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστον Έντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
20: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
24: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
25: Τι κάνεις?
26: Καλά, με χαρά.
25: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
27: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
28: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
29: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
30: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
31: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
32: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Τινάνε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία θα ξεκινήσει με το μείζον θέμα, όχι της ημέρας, όχι του μήνα, πιθανότατα του έτους, προκειμένου να σας καθησυχάσει, γιατί είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε, ίσως και όλοι, έχετε την αγωνία. Μην ανησυχείτε καθόλου.
1: Οι δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές.
2: Α, θα κατεβείτε στις εκλογές ως δημοκράτες.
1: Αυτόνομα, και το έχω πει πολλές φορές.
0: Ουφ, να έχουμε, ρε παιδάκι μου, κάτι να ψηφίσουμε, γιατί... Νομίζω ότι σε αυτή την προεκλογική, τη μεγάλη προεκλογική, αλλά και την επίσημη όταν αυτή θα γίνει η περίοδο, το πιο από τα πολλά κωμικά είναι τα διάφορα μισό, ένα, ενάμιση τα εκατό που βγαίνουν με ύφος χιλίων καρδιναλίων και μας λένε μα τις θέσεις τους, τα προγράμματά τους, αν θα κατέβουν αυτόν. Και σε όλο αυτό ο καλύτερος τίτλος είναι... Δεν θα πω ποιος είναι ο καλύτερος τίτλος, θα πω την παράφραση του καλύτερου τίτλου. Ποιος νοιάζεται. Γιατί το σωστό είναι άλλο, αλλά δεν μπορώ να το πω. Όχι, Γιώργο, να μην το πεις. Κανένας δεν θα το πει. Είναι σαν τους Σιριζέους που τι θα κάνουν οι Σιριζέοι τώρα αυτό το μισό 1%. Με αρχηγό Πολάκη μπορεί να πάμε σε κανένα 2. Μπορεί, αν και υπάρχει και η ζωή τώρα ψηφίσει, είσαι ψηφοφόρο και θες ανάμεσα σε Πολάκη και Κωνσταντοπούλου. Είδες, δεν είναι το ίδιο κοινό, απευθύνονται στο ίδιο κοινό πάνω κάτω. Εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε αυτά. Πάμε στην κυβέρνηση, αφού λύσαμε το σημαντικό, το μεγάλο, το ουσιαστικό της αυτόνομης καθόδου των δημοκρατών, των δημοκρατών του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα, όχι του Λοβέρδου. Γιατί και ο Λοβέρδος είχε δημοκράτες. Λες οι δημοκράτες να πάνε να πηγαίνουν όλοι στη Νέα Δημοκρατία τελικά? Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στην κυβέρνηση. Εκεί στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Από το όνομα φαίνεται σοβαρό πόστο. Επειδή ξέρουμε ότι τα ονόματα δεν αντικατοπτρίζουν τα πόστα. Δηλαδή, ειδικά στις μεγάλες εταιρείες βλέπεις κάτι τίτλους και λες πω πω αυτός θα είναι. Και είναι κλητήρας. Απλώς δεν λέγεται ότι κλητήρα δεν είναι ωραίο, και είναι executive κάτι αυτό, πώς το λένε, προϊστάμενος επικοινωνίας, και δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να λέγεται το κλητήρας. Αν δουλεύει κανείς σε πολυεθνική, με ενημερώνει ήδη ότι σίγουρα θα υπάρχει ένας ωραίος τίτλος. Οπότε δεν ξέρουμε και αν αυτό το γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού είναι τίποτα της προκοπής ή μια θέση που χώσανε το Φουκαρά που δεν μπορεί να εκλεγεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Φουκαράς λέγεται Φεύγας. Τώρα. Λοιπόν, ο οποίος έστειλε μία επιστολή, την οποία δημοσιοποίησε κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι ότι την έστειλε για να συμβουλέψει, τη δημοσιοποίησε για να κάνει ντόρο επί τούτου, στην οποία λέει η κυβέρνηση να πάρει πίσω το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και να πάρει ο Μητσοτάκης πίσω τη διαγραφή του Σαμαρά. Δηλαδή, ζητάει με λίγα λόγια από τον Πρωθυπουργό να βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια. Αυτός ο άνθρωπος, ο Φεύγας, παραμένει στη θέση του παρότι ασόβαρος, όπως μας ενημερώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης.
3: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κύριου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
0: Συγγνώμη, θέλω να πω... Δεν αξιολογείται μια σοβαρή κίνηση ενός τελέχους του κόμματος, αφού αυτό είναι, πρόκειται για μια ασόβαρη προσωπικότητα, διότι οι ασόβαρες κινήσεις κάνουν οι ασόβαρες προσωπικότητες. Δεν είναι αυτό το παραμύθι που λέει είναι βλακή αυτό που λέτε, αλλά δεν σε λέω βλάκα. Είναι κλεψιά. Με λέτε κλέφτη. Όχι, είναι κλεψιά. Αλλά δεν σας λέω εσάς κλέφτη, για όνομα. Αν είναι ασόβαρο αυτό που έκανε, είναι μια ασόβαρη προσωπικότητα ο ίδιος. Φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία, που είναι σοβαρό κόμμα, για όνομα του Θεού, θα απαλλαγεί από αυτή την ασόβαρη προσωπικότητα.
4: Παραμένει γραμματέας.
3: Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση.
0: Όχι, εδώ να κρατήσουμε. Γιατί, επειδή είναι ασόβαρος, σιγά ο πρώτος ασόβαρος είναι. Άμα ήταν να διώξουμε όλους τους ασόβαρους, θα μέναμε καμία δεκαπενταριά άτομα και οι 9 θα ήταν Πασόκοι. Οι άλλοι από το Λάος, μπορεί να ήταν και κανένας από τη Νέα Δημοκρατία 2.

0: Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η συζήτηση, ο Φεύγας δηλαδή, πρέπει σίγουρα να φύγει από τη θέση του, διότι το παιδί δεν έχει και μυαλό. Εάν πιστεύεις ότι κάποιος που δεν θα ψηφίσει Μητσοτάκη επειδή διέγραψε το Σαμαρά ή επειδή έφερε το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και θα το ψηφίσει άμα βάλει την ουρά στα σκέλια, πρέπει να είσαι deep για deep. Δηλαδή, βάζοντας, αν προσπαθήσουμε του Φεύγα τις προτάσεις, να τις πάρουμε λίγο στα σοβαρά για να περάσει κάπως η ώρα. Αν υποτεθεί ότι ο Μητσοτάκης όντως βάζει την ουρά στα σκέλια, αυτό που θα καταφέρει θα είναι ότι καταφέρουν συνήθως οι άνθρωποι που βάζουν την ουρά στα σκέλια. Δεν θα φέρουν κανένα πίσω από τους δυσαρεστημένους, γιατί κανένας δεν θέλει να επανενωθεί με κάποιον που βάζει την ουρά στα σκέλια, και θα διώξει και κάποιους. Με λίγα λόγια, ο Φεύγας είναι για Φεύγα, και για κάποιο λόγο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είπαμε, άμα ήταν να διώχνουμε τους ασόβαρους. Το ασόβαρος δεν το λέω εγώ, το πω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι είναι ασόβαρος. Αλλά θα τον εκρατήσουμε, γιατί δεν πρέπει να γελάμε κάπως. Άσε που τώρα που λέει για Νέα Δημοκρατία, μιλάμε και για κομμουνιστές.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένη κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
2: κομμουνιστές ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστές. Είναι η πρόεδρος της Φωνής Νευρικής, η πάντα θυμωμένη και τσιτωμένη για κάπου με πολλά νεύρα, ρε παιδάκι μου. Τι διάολο, δεν περνάει καλά στην Ευρωβουλή, τόσα λεφτά παίρνει. Τι νεύρα είναι αυτά, εν πάση περιπτώσει. Φαντάζομαι να αποκτήσει και καμιά πραγματική ευθύνη. Τι θα γίνει, τέλος πάντων. Είναι ο κομμουνιστής ο Μητσοτάκης, πλαφών, θα φύγει το πλαφόν από τη μέση. Συμφώνησε ο Θοδωρικάκος, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, συμφώνησε με τους σούπερ μαρκετάδες, αν κάνω λάθος, για τιμές οι οποίες διώτη για 2 μήνες, και μετά από τους 2 μήνες θα πέσουν κιόλας. Και... παιδιά, να σας πω, τα έχουμε πει 150.000 φορές, αλλά η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. Μια τρύπα στο νερό. Και μια τρύπα στο νερό γιατί, όχι γιατί οι παρεμβάσεις δεν μπορεί και αυτά και τέτοια. Μια κυβέρνηση το μόνο που έχει να κάνει στην αγορά είναι έλεγχη, μην είναι κανένας απατεώνας. Να μαζεύει δηλαδή τις απατεωνίες. Να μαζεύει, παραδείγματος χάρη, τα καρτέλ. Τι είναι καρτέλ? Είμαστε 5 σούπερ μάρκετ και συνεννόμαστε και τα 5 να έχουμε πάνω κάτω την ίδια τιμή. Μα θα μας πιάσουν άμα έχουμε την ίδια τιμή. Ωραία. Τότε εγώ θα βάζω ακριβά σε αυτό το προϊόν και εσείς το άλλο προϊόν. Γενικώς θα έρχεται μία ή άλλη. Αλλά εμείς θα φαίνεται ότι έχουμε διαφορετικές τιμές στα προϊόντα μας. Λέω άλλο ένα. Αυτό κάποιος πρέπει να το ερευνήσει. Και αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Όλα τα άλλα δεν θα έχουν μακροπρόθεσμα, μπορεί και βραχυπρόθεσμα, αλλά σίγουρα μακροπρόθεσμα, κανένα απολύτως αποτέλεσμα, όσο οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται αυτό που κανείς κερατάς δεν πρόκειται να τους πει ποτέ, γιατί όλοι θέλουν να κολακεύσουν το πίμνιο. Οι πολίτες έχουν ευθύνη για τις τιμές. Όχι, δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη ή η μικρότερη. Σε κάποια προϊόντα είναι η αποκλειστική κιόλας. Σε κάποια άλλα είναι η μικρότερη. Αλλά την έχουν την ευθύνη σε όλες τις τιμές. Γιατί, τι είναι η τιμή? Η τιμή είναι το ποσό στο οποίο πουλάει ένα προϊόν κάποιος? Όχι. Η τιμή είναι το ποσό το οποίο είναι στο οποίο αγοράζει κάποιος. Με λίγα λόγια, εάν κάποιος θα... έχει ένα προϊόν που θα μπορούσε να το πουλήσει και 6, αλλά ξέρει ότι εσύ θα τα αγοράσεις 10, 10 θα στο βάλει. Και άμα κάνει και τη διαίρεση και δει, εντάξει, δεν θα αγοράσουν όλοι στα 10, αλλά αυτοί που θα αγοράσουν στα 10 θα μου φέρουν πολύ περισσότερο κέρδος από το αν το είχα στα 6, θα το βάλει στα 10. Γιατί αφού το αγοράζουνε. Και αυτή είναι και η αιτία, έβλεπα το πρωί στο Τζούνο και τον Κούτρα στους ατέριας τους, τιμές ελληνικών προϊόντων σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ και ελληνικά. 4 προϊόντα ήταν, μια μπύρα, ένα αποσμητικό, δεν ξέρω τι άλλο, ένα ζαμπόν, ένα παριζάκι, ξέρω εγώ. Και στο ελληνικό ήταν πολύ πιο ακριβά το ελληνικό προϊόν από ότι στο ξένο σούπερ μάρκετ. Γιατί είναι αυτό? Είναι κάποιο είδους φοβερή απάτη η οποία μεσάζονται στα... Όχι. Γιατί οι Ευρωπαίοι, άμα το έχεις την τιμή που το έχεις στο ελληνικό, θα του λέγανε βάλτε στον πάτο σου. Γιατί οι Ευρωπαίοι αγοραστές δεν θα το αγόραζαν. Αντίθετα με τους Έλληνες αγοραστές που το αγοράζουν. Μη μου πει κανείς ότι η μπύρα είναι είδος πρώτης ανάγκης και δεν μπορώ και τι να κάνω όσο και να μου τη βάλουν θα την πάρω, να πάρεις μια φτηνότερη. Το Παριζάκι το ίδιο. Εφόσον το αγοράζουμε, θα το βάζουν όσο πιο όσο το αγοράζουμε θα το ακριβένουν. Είναι τόσο απλό. Είμαστε large, θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Οι άλλοι κουτόφραγκοι είναι κάτι τσιγκούνιδες, κάτι καρμύριδες. Πάνε και κοιτάνε, λέει ποιο είναι ακριβό. Βρε, δώσ' το εδώ. Πώς είναι ακριβό. Δεν πειράζει, θα διαμαρτυρηθώ στο Sky. Θα μου βγει ένα ρεπορτάζ με ένα μικρόφωνο και θα μιλήσω για την ακρίβεια και θα εκτονωθώ. Και θα φωνάξω που είναι το κράτος. Να συγκρατήσει τις τιμές, γιατί εγώ μόνος μου δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Όταν βλέπω κάτι θέλω να το πάρω. Τέλος πάντων, μην χαλάμε τις καρδιές να ακούσουμε ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί, με λίγα λόγια, τίποτα άφραγγι. Ο άνθρωπος που έχει πάρει διαζύγιο με την εντιμότητα από το 13-14, αν θυμάστε, με τα παραμύθια που έλεγε και με όλο το πολιτικό βίο, είναι η εντιμότητα είναι από τη μία πλευρά και κάπου από την άλλη βαθιά πέρα στο βάθος είναι ο Αλέξης μας. Επικαλείται την εντιμότητά του ο άνθρωπος που αρνείται να αποκαλύψει τις χρηματοδότες του, το πώς βρίσκει τα λεφτά, όχι για αυτά που λέει ότι θα κάνει που θα τα βρει με την εντιμότητα, αυτά που κάνει τώρα, δηλαδή το ίδρυμα και το κόμμα. Άνθρωπος που εμφανίστηκε από, ξαναεμφανίστηκε μάλλον στην πολιτική στη Δευτέρα του παρουσία και δεν μας λέει πού βρίσκει τα λεφτά για δύο πολύ ακριβές δραστηριότητες που είναι το Ίδρυμα και το κόμμα. Επικαλείτε την εντιμότητά του, η Κωνσταντοπούλου θα επικαλεστεί την ψυχραιμία και τη μετριοπάθειά της. Ο Ανδρουλάκης το ταλέντο του στις ξένες γλώσσες και την ηγετική του ικανότητα. Ο καθένας ό,τι έχει το επικαλείται. Πόσο χρόνο έχουμε? Ένα λεπτό, δεν προλαβαίνουμε για τίποτα άλλο. Θα τα ακούσουμε όλα στα υπόλοιπα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχω φοβερές αποκαλύψεις για τα ίσια μαλλιά των γυναικών και τι σημαίνουν. Νομίζεις ότι είναι αθώα τα ίσια μαλλιά? Καημένε μου. Τέλος πάντων, και έχουμε μπαλατσούκα με φορολογίες. Αυτός είναι ένας Ελασίτης καινούριο, νεοσυριζαίος. Ο οποίος λέει ότι και παλαιοσυριζαίοι, αλλά με κοστούμι. Λοιπόν, όχι γραβάνα, αλλά κοστούμι. Τέλος πάντων, να πάω στο διαγωνισμό, γιατί και σήμερα η Golden Star Ferries δίνει ένα εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα σε οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε και οποτεδήποτε, αρκεί προφανώς να υπάρχουν θέσεις. Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, προφανώς η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Το μόνο που πρέπει να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση. Ένα διπλό εισιτήριο, το είπα διπλό. Το είπα. Μπαίνετε στην κλήρωση, για να μπείτε στην κλήρωση παίρνετε στο 210-48-00-170-174, λέτε το τηλέφωνό σας στον Πέτρο, εκείνος το σημειώνει, μετά έρχονται όλα τα ονοματεπώνυμό σας, λέτε, συγγνώμη, το ονοματεπώνυμό σας, έρχονται και το τηλέφωνο, έρχονται τα ονοματεπώνυμα εδώ, κάνουμε την κλήρωση και βγαίνει ο νικητής. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια.
5: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες. Με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξιέρχου στον Αγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου. Στο εδόλιο είχαν κάτσει η κοπέλα του δράστη, μια φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και τεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο Sky. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Βραχνός, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Ομοραΐτης. Ο Πέτρος, ο οποίος σηκώνει το τηλέφωνο σε όσους παίρνετε για να αφήσετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας για να μπείτε στην κλήρωση, τη σημερινή κλήρωση. Κάθε μέρα θα έχουμε όλη την εβδομάδα τη σημερινή κλήρωση για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Αρκεί να υπάρχουν, ξαναλέω, θέσεις. Δεν θα σηκώσουν άνθρωπο για να κάτσετε εσείς. Θα έπρεπε, αν με ρωτάτε. Αλλά δεν θα το κάνουν.

Ο Σπύρος, στις Κάλες Γιάσους χάσατε το πρώτο ημίωρο του μαθήματος. Έλεγα ότι στην εκπομπή Ατέριαση στο Τζούνο και τον Κούτρα, δηλαδή στην τηλεόραση, είχαν ένα ρεπορτάζ. Τέσσερις τιμές είχαν έτσι ελληνικών προϊόντων που στις σούπερ μάρκετ της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλούνται σε χαμηλότερη τιμή από όσοι πολλούνται στην Ελλάδα. Δηλαδή θυμάμαι, είναι νομίζω Παριζάκι ήταν που έκανε 7,5 το κιλό στο σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, δεν βλέπεις σε ποια χώρα, 9,5 στην Ελλάδα. Και έλεγα ότι αυτό αποδεικνύει ένα από τα βασικά προβλήματα της ακρίβειας που είναι οι ίδιοι Έλληνες καταναλωτές. Πρόβλημα. Είμαστε κυμπάριδες. Δεν είμαστε σαν τους κουτόφραγκους που είναι καρμύριδες και μετράνε και το ευρώ. Εμείς δώσε μας. Γιατί η τιμή είναι το ποσό, όχι στο οποίο πωλείται κάτι, αλλά στο οποίο αγοράζεται κάτι. Εάν δεν αγοραστεί κάτι, η τιμή του είναι μηδέν. Δεν θα το βάλει στον ποπό του αυτός που το πουλάει. Και έλεγα ότι κανένα μέτρο, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει, το κράτος αυτό πρέπει να κάνει, να φροντίζει τις απατεωνίες και να ελέγχει τις απατεωνίες, να ελέγχει τα καρτέλ. Εξήγησε ότι καρτέλ δεν είναι μόνο όταν συνεννοούμαστε και έχουμε την ίδια τιμή σε όλα τα προϊόντα. Πρόβλημα. Εκείνο το που κάνει μπαμ. Λέει, όπα, εδώ υπάρχει συνεννόηση. Καρτέλ είναι και όταν συνεννοούμαστε έτσι ώστε να έχουμε μεν διαφορετικές τιμές, αλλά τελικά να έρχεται μία ή άλλη και ο καταναλωτής να διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει φτηνό και ακριβό σούπερ μάρκετ. Ότι τελικά στα 30 πράγματα που θα πάρεις πάνω κάτω ίδιες τιμές έχουνε. Και τέλος πάντων, αυτό είναι που πρέπει να κάνει το κράτος. Ο καταναλωτής πρέπει να φροντίζει να μην πετάει τα λεφτά του έτσι. Να βλέπει προϊόντα και να λέει: δεν θα πάρω το ακριβότερο, δεν θα πάρω το ακριβό, θα πάρω τα πιο φτηνό. Δεν θα πάρω το γάλα που κάνει 2,5 ευρώ, θα πάρω το γάλα που κάνει 1,70, που θα είναι ακριβώς το ίδιο καλό γάλα, μόνο που δεν θα έχουν βάλει επάνω έξοδα marketing και δεν έχουν τρελαθεί στη διαφήμιση. Και επίσης θα αγοράζω προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στην Ελλάδα αγοράζουμε πολύ λιγότερο. Είναι γύρω στα 40% που αγοράζονται προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υπόλοιπη, γύρω στο 23% εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα φτωχάτζες να παίρνουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περιμένουμε από το κράτος να μας ζώσει στο πορτοφόλι μας. Δεν κάνουμε εμείς κουμάντο. Εμείς είμαστε ανεξέλεγκτοι. Δεν μπορούμε να κρατηθούμε. Και θέλουμε, σαν μπρεζάκια είμαστε, θέλουμε να αγοράζουμε. Και θέλουμε το κράτος να έρθει να μας πει: παπ, κάτω, μην τα αγοράζεις αυτό, μην τα αγοράζεις αυτό. Η Καλλιόπη, δηλαδή ατομική ευθύνη. Οι καταναλωτές θα χτυπήσουν την ακρίβεια. Τέλεια. Και η κυβέρνηση θα κάθεται. Καλά, Καλλιόπη, μην την χτυπήσει την ακρίβεια. Αγοράζω ό,τι γουστάρεις. Άμα θέλεις να έρθει η κυβέρνηση να σου λέει μην αγοράζεις το ακριβότερο. Άμα σου λέει κάνε καμιά σύγκριση τιμών και μη σε πιάνουν κότσο. Όχι, μην το κάνεις μόνη σου, Καλλιόπη μου. Θα φωνάξουμε την κυβέρνηση να έρθει να σου λέει την ώρα που πάρει το χεράκι σου στο ράβι, να στο παίρνει το χεράκι και να στο βάζει στο πιο φτηνό προϊόν. Ή στο μανάβι θα σε παίρνει, θα σου λέει μη βάζεις ρε 2 κιλά ντομάτες, θα σου σαπίσουνε. Πάρε το μισό κιλό που χρειάζεσαι τώρα και ξαναπερνάς αύριο και σε 2 μέρες και παίρνεις τα υπόλοιπα. Για να μην σου σαπίζουν, θα φωνάξουμε την κυβέρνηση να έρθει να σε βοηθήσει, Καλλιόπη, άμα δεν μπορείς μονάχη σου. Άλλωστε το κράτος είναι και αυτό, να φροντίζει τους ανθρώπους, τους ανήμπορους.

0: Ο Κώστας με τα λεγόμενα σου ρεβουλαρίνε να μην αγοράζουμε τίποτα. Πλάκα μας κάνεις. Όχι Κώστα μου, λέω να μην αγοράζουμε σαν κορόιδα. Να μην πηγαίνουμε όπου μας γυαλίζει το μάτι και να απλώνουμε το χέρι και να αρπάζουμε. Να προσέχουμε, να είμαστε οικονόμοι. Αυτό λέω. Εάν θέλουμε ρε παιδιά να παίζουν, δεν λέω για κάποιους δεν είναι πρόβλημα οι τιμές. Μπορούν, έχουμε λεφτά και αγοράζουμε. Λέω άμα έχουμε πρόβλημα, στις περιπτώσεις που έχουμε πρόβλημα με τις τιμές. Όχι, οι φτωχοί άνθρωποι έτσι κι αλλιώς αναγκαστικά παίρνουν τα φτηνότερα. Οι φτωχοί. Αλλά αυτοί φαίνεται δεν είναι τόσοι ώστε να δημιουργήσουν πίεση στους πολιτές. Οι πολλοί, οι πάρα πολλοί, έχουμε λεφτά. Ζοριζόμαστε, τελικά τα ξοδεύουμε. Βρίσκουμε τον τρόπο να αγοράζουμε. Αν λοιπόν φροντίσουμε όλοι να αγοράζουμε λίγο λιγότερο, λίγο πιο φτηνά, αυτός είναι ένας καλός τρόπος να παίζουν. Λέω τώρα ρε παιδί μου, να λέω καθένας κάνει τι θέλει, χαίστηκα. Δεν πάω να κλαίγομαι για τις τιμές στα ρεπορτάζ, στα τέτοια με τα μικρόφωνα, με τα ματσούκια μπροστά. Και ο πιγκουίνος ένα στα τέσσερα πρατήρια βενζίνης κλέβει τους οδηγούς και κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται για ψηλό νούμερο, αγνοώντας επιδεικτικά ότι 3 στα 4 δεν κλέβουν. Το 75% των πρατηριούχων δεν είναι κλέφτες, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Να δούμε το ποτήρι μισό, τι μισό, σχεδόν γεμάτο είναι. Η πραγματική είδηση βέβαια δεν είναι ότι ένας στους τέσσερις κλέβει, είναι ότι ένας στους τέσσερις κλέβει ανενόχλητος. Διότι ο έλεγχος που έκανε το Πολυτεχνείο μπορεί να γίνει και από το κράτος, μπορεί να γίνει και από την πολιτεία, την οργανωμένη, αυτή που είναι η δουλειά της να ελέγχει. Και όταν βλέπει κάποιον να κλέβει, να του τραβάει τα ρολά και να του λέει «Γεια σου αγόρι μου, πήγαινε κάνε μια άλλη μαμούνια, να μην έκλεβες». Οπότε η πραγματική είδηση δεν είναι ότι κλέβουν κάποιοι, είναι ότι η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση τους επιτρέπει να το κάνουν. Ο Σπύρος, σε αυτές τις διαφορές τιμών μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, ποια δεοντολογία λέει ότι δεν πρέπει να αναφέρεται και η εταιρεία που παράγει τα προϊόντα αυτά? Η δεοντολογία τη ζούμε από τη διαφήμιση, Σπύρο μου. Άκου λέει, πάμε επειδή εσείς αγοράζετε σαν να μην υπάρχει αύριο, πάμε εμείς να τσοκωθούμε με τις εταιρείες. Θα αλλάξουν βέβαια όλα αυτά, θα έρθει ο Αλέξης στη Δευτέρα του παρουσία. Τα ίδια παιδιά, Μπαλατσούκας, σύντροφος Μπαλατσούκας, νέος Σιριζαίος με την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Τον είναι καλεσμένος, το ρωτάνε ρε παιδί μου, θα μας πεις μερικά νούμερα που λες πώς θα φορολογούνται, πόσο, τόσο, το όριο ποιο είναι, ποια είναι η μεσαία τάξη, ποια είναι αυτά. Πες μας να ξέρουμε, αυτά είναι έτσι κι αλλιώς αριθμητικά πράγματα, δεν είναι έκθεση ιδεών. Αμβε.
1: Έχετε αποφασίσει ποιο μετά είναι το όριο του πλούτου που πρέπει να φορολογηθεί?
2: Εμείς έχουμε μια καθαρή γραμμή και λέμε ότι πρέπει να στηριχθούν οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι, ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του ΜΟΧΦ. Και ακριβώς εκεί, επειδή πλέον υπάρχει η ανάγκη να μιλήσουμε για την επανίδρυση αυτού που εμείς λέμε κοινωνικό κράτος, δηλαδή να στηριχθεί η υγεία και η παιδεία, οι άνθρωποι της καθημερινότητας που δουλεύουν.
0: Τρεις πέρδικες. Ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν, του μόχθου και τέτοια, βρε πες νούμερα βρε καημένε. Κορόιδο είναι, γιατί ξέρουν και άμα πούνε και αφήσουν κάπου, άσους λέει γενικά και αόριστα οι άνθρωποι που δουλεύουν. Επιμένει ο Λιάρος, ο Αντώνης ο Λιάρος, του λέει μα δεν μας λες, δεν μας λες.
1: Αυτό να, το θεωρείτε πάνω στο ερώτημά μου.
2: Σας απαντώ και σας λέω ότι εμείς στηρίζουμε,
1: που θεωρείτε
2: στηρίζουμε
1: ότι
2: τη μικρομεσαία
1: πλούσιο
2: και τη μεσαία τάξη. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες αναφορές, κύριε Λιάρο. Και να, λέμε ότι πραγματικά πρέπει το 1% το οποίο έχει υπερκέρδη, έχουν δημιουργηθεί υπερκέρδη από τη δραστηριότητα των τελευταίων 7 ετών, να συνεισφέρει πολύ περισσότερο στα βάρη όλης της κοινωνίας. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένα διαφορετικό φορολογικό μείγμα.
0: Τίποτα. Με λίγα λόγια, έκθεση 15χρονου για την οικονομία 15χρονου που επειδή έχει πάει σε ελληνικό σχολείο δεν έχει ιδέα πώς λειτουργεί η οικονομία και τι ακριβώς συμβαίνει στην φορολογία. Τον στριμώχνει ακόμα περισσότερο τον σύντροφο Μπαλατσούκα ο Λιάρος και καταλήγουμε στο ότι η φορολογία δεν είναι ζήτημα αριθμητικό.
1: Από 1 εκατομμύριο και πάνω εισόδημα, από 2 εκατομμύρια, από 500.000, από 20.000, από πόσο?
2: Δεν είναι ζήτημα αριθμητικό, είναι ζήτημα ουσιαστικό.
0: Δεν είναι ζήτημα αριθμητικό το πόσο και ποιος θα δίνει και πώς θα φορολογείται. Δεν είναι αριθμητικό. Σωστά. Οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Να ξέρετε, όποιος σας λέει οι άνθρωποι πάνω στους αριθμούς είναι απατεώνας. Γιατί οι αριθμοί είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε να μετρήσουμε τους ανθρώπους. Όλα τα άλλα είναι παπατζηλίκια. Για να καταλάβετε πόσο παπατζηλίκια, ας πούμε, είναι αυτό που λένε οι έχοντες και οι κατέχοντες το 1% έτσι το γενικό και αόριστο. Θα σας διαβάσω από την Καθημερινή. Είναι αυτό πριν από, δεν θυμάμαι, 2 χρόνια δημοσιεύτηκε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι το πώς, πόσοι πληρώνουν τι. Λοιπόν, το 70 περίπου 67-68% των φορολογούμενων, όχι, συγγνώμη, κάνω, συγγνώμη, λάθος. Το περίμενε, αριθμός φορολογούμενων, εδώ είμαστε, ναι. Το 10% των φορολογούμενων, το 10%, δηλαδή άνθρωποι που δηλώνουν πάνω από 20.000. Δεν μιλάμε για πλουσίους τώρα, μιλάμε για ανθρώπους που δηλώνουν πάνω από 20.000, όχι που βγάζουν πάνω από 20.000, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς που βγάζουν πάνω από 20.000 δεν δηλώνουν τίποτα ή δηλώνουν το τεκμήριό τους. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν το πάνω από τις 10% το 64% των φόρων. Έτσι και αλλιώς αυτοί που βγάζουν περισσότερα πληρώνουν πολύ περισσότερο. Θέλετε να σας πω πόσο πληρώνει αυτό το περίφημο 1%? Γιατί βλέπουμε εδώ ότι από 50 μέχρι 100.000 ευρώ εισόδημα δηλώνει το 0,62% μόνο. Και γίνεται τρέλα φοροδιαφυγή, καταλαβαίνετε. Και πάνω από 100.000 δηλώνει το 0,16%. Δηλαδή έχουμε ένα 0,78% των συμπολιτών. Ας το πούμε 1%. Ξέρετε τι φορολογία πληρώνει αυτό? Το 25%. Αυτό το 0,8% πληρώνει ήδη το 25% των φόρων. Πάνω από 20.000. Δεν μιλάμε για πλουσίους τώρα. Μιλάμε για ανθρώπους που δηλώνουν πάνω από 20.000, όχι που βγάζουν πάνω από 20.000. Γιατί πάρα πολλοί από αυτούς που βγάζουν πάνω από 20.000 δεν δηλώνουν τίποτα ή δηλώνουν το τεκμήριό τους. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν το πάνω από τις 10% το 64% των φόρων. Έτσι και αλλιώς αυτοί που βγάζουν περισσότερα πληρώνουν πολύ περισσότερο. Θέλετε να σας πω πόσο πληρώνει αυτό το περίφημο 1%? Γιατί βλέπουμε εδώ ότι από 50 μέχρι 100.000 ευρώ εισόδημα δηλώνει το 0,62% μόνο. Και γίνεται τρέλα φοροδιαφυγή, καταλαβαίνετε. Και πάνω από 100.000 δηλώνει το 0,16%. Δηλαδή έχουμε ένα 0,78% των συμπολιτών. Ας το πούμε 1%. Ξέρετε τι φορολογία πληρώνει αυτό? Το 25%. Αυτό το 0,8% πληρώνει ήδη το 25% των φόρων.

0: των συμπολιτών. Ας το πούμε 1%. Ξέρετε τι φορολογία πληρώνει αυτό? Το 25%. Αυτό το 0,8% πληρώνει ήδη το 25% των φόρων. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο παπατζιλίκι είναι αυτό, θα βάλουμε αυτούς που να πληρώσουν πολλά, γιατί τώρα δεν πληρώνουν. Τον ποπό τους πληρώνουν. Απλώς είναι πολλοί αυτοί που φοροδιαφεύγουν. Διότι μη μου πείτε από την εμπειρία σας και από τη ζωή σας, την καθημερινότητά σας, τα αμάξια που βλέπετε στο δρόμο να κυκλοφορούν, ότι μόλις ο ένας στους 10 έχει εισόδημα πάνω από 20.000. Το χρόνο. Τι να πεις, δεν είναι πιο ωραίο να λες ένα παπατζιλίκι να πληρώσουν οι πλούσιοι και αυτό? Πιο ωραίο είναι, αφού βρίσκονται κορόιδα και σε πιστεύουν, πολύ καλύτερο είναι. Λοιπόν, να πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, αλλά πριν πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα είναι η μέρα, έχουμε την φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι θεσμός πια για την ελληνική μουσική. Είναι η συναυλία αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια δεν χρειάζεται, θα τα λέω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο ευτυχώς κάποιοι ακούνε, κάποιοι άλλοι όχι. Εγκαίρως τα εισιτήρια τα παίρνουμε κλπ. Και πού τα παίρνουμε? Στο ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, ό,τι θέλετε να μάθετε για το live, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Προφανώς τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, για όλα αυτά για τα οποία μας, όλα αυτά στα οποία μας έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Ξέρω πως διαρωτάσαι, γιατί στο διάλειμμα με ρωτούσες τι γίνεται στην άνοδο της Κηφισού και υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος λαχαναγοράς του Ρέντι.
0: Διάολο, είμαι διχασμένη προσωπικότητα.
1: Να σου απαντήσω λοιπόν. Είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στο Εγάλεο και όσο μαζευόταν από πίσω η κίνηση έγινε άλλο ένα τροχαίο ατύχημα. Γι' αυτό λοιπόν μετά τη λαχαναγορά στο Εσάκι.
0: Λογικό είναι, ρε παιδί μου, πάμε να κοιτάω το κινητό μου. Πού να ξέρω ότι έχουν σταματήσει απότομα οι άλλοι επειδή έχουν τρακάρει? Πόσα μάτια να έχω?
1: Ακριβώς.
0: Έχω δύο για το κινητό, θα πρέπει και στο δρόμο να με τι διάολο πια, τι κάνει το κράτος?
1: Αυτό είναι ελάττωμα.
0: Τίποτα δεν κάνει το κράτος, γιατί αν έκανε κάτι το κράτος, όποιος κοίταζε το κινητό θα τρώγε ένα προστιμό τέτοιο που δεν θα έβλεπε το κινητό και θα τρόμαζε. Αυτό. Μετά μέσα στα μάξι, θα έκανε, α, ένα κινητό.
1: Ναι. Το τι μου λένε οι ιταλικέριδες φορτηγατζίδες που είναι πολύ ψηλά, όπως καταλαβαίνεις, και βλέπουν
0: και
1: τι κάνει ο καθένας.
0: Συμμορφούμενοι πάρα πολύ με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο πακέτο. Τώρα σου λέω για το τι βλέπουν.
0: Δεν μιλάμε για τους άλλους τώρα. Δεν μιλάμε για εμάς.
1: Έτσι. Το τι κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι υγειοταχύδες μέσα εκεί στα αυτοκίνητα. Λοιπόν, άνοδος Κηφισού, μην τρέχετε λοιπόν. Στου Ρέντι, πριν τη λαχανογορά, θα βρείτε μποτιλιάρισμα, θα σταματήσετε απότομα. Και τα δύο ρεύματα της Κηφισού πιο πάνω στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν μια μικρή καθυστέρηση, αλλά μικρή, μη σας τρομάξει. Στο κέντρο της Αθήνας προσέξτε τη Σταδίου και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδίτου.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, η κλήρωση για το εισιτήριο της Golden Star Ferries.
2: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις?
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Έχω εδώ έτοιμο το app μου. Είναι 36, είστε 36 σήμερα. Πατάω get random και... 28. Το 28 είναι ο Κώστας ο Καραγιάννης. Κώστα, καλό ταξίδι. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and... Προλαβαίνουμε καθόλου να ακούσουμε τίποτα κρίσιμο? Όχι, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τίποτα. Πώς δεν προλαβαίνουμε, έχετε στείλει μηνύματα εδώ τα οποία είναι κρίσιμα. Το περίμενε, το 28. Εντάξει, ευχαριστώ Πέτρο. Λοιπόν, ο Τζοκόντος, ο Πάνος από την Πάτρα, ο Τζοκόντος λέει το σύνθημα του ΓΑΠ, λεφτά υπάρχουν αν. Εκεί τα πλάκες, καλά θα περάσουμε ξανά. Βλέπω συνεργασία Νουδού, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Τώρα θα σας αξίζει αυτό. Γεια σας, πείτε μου. Πείτε μου, πείτε μου.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ τα ίσια μαλλιά,
0: ναι,
1: που επιδιώκουν τόσο πολύ οι γυναίκες,
0: ναι,
1: να επιμελούνται?
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει τα ίσια? Όχι, εμένα μου αρέσουν τρίχες κατσαρές συνήθως. Τώρα δεν ασχολούμαι με ίσα μαλλιά, αλλά για πείτε τι σημαίνει.
1: Τα ίσια μαλλιά,
0: ναι,
1: σημαίνουν,
0: ναι,
1: ο ίσιος και κατευθυνόμενος και αληθινός, ψευτοαληθινός δηλαδή, δρόμος του σατανά. Στο αιώνιο πύρ δηλαδή.
0: Τι μου... Τι είναι αυτά, τι, είστε σίγουροι, μήπως δεν άκουσα εγώ καλά? Για τι είπατε σημαίνουν τα ίσα μαλλιά?
1: Ότι είσαι σε καλή κατεύθυνση.
0: Α,
1: πού? Στην μόδα.
0: Α, ναι,
1: τώρα πολύ... μιλάμε για γενικευμένη μόδα.
0: Ναι, ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Όλο το φάσμα της μόδας.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, εντάξει, δηλαδή δεν μου εξηγείτε.
1: Δηλαδή είσαστε στον ίσιο δρόμο.
0: Ναι, το
1: σατανά.
0: Πα!
1: Όπως και τα τακούνια.
0: Τα τακούνια, άμα φορά.
1: Αποσκοπούνε στον τράγο.
0: Δεν μπορώ να κόψω τα τακούνια, συγγνώμη.
1: Από τη μέση και πάνω,
0: ναι,
1: και το κεφάλι με κέρατα τράγου,
0: ναι,
1: και από τη μέση και κάτω,
0: ναι,
1: με πόδια τράγου
0: και με μεγάλα τράγου
1: πέλματα. Ο... Τα τακούνια που φοράνε οι σατανιστές.
0: Συγγνώμη, ο τράγος έχει μικρά πέλματα. Θέλω να πω, είναι κάτι τόσο. Είναι πολύ μικρούλικα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα εσείς ξέρετε καλύτερα. Τα τακούνια δεν τα κόβω. Πάντως, αν εκεί θέλετε να καταλήξουμε, ένα μήνυμα στείλτε για το τέλος στο ακροατήριό μας.
1: Κοπέλες,
0: έλα.
1: Βάλτε ένα χεράκι στην προσπάθεια του σατανά.
0: Του σατανά, έτσι. Όλοι μαζί κοπέλες.
1: Και στον ερχομό του σατανά, αντιχρίστου. Μόδα. Θα τα πούμε καλά όλοι.
0: Για τον αντίχριστο, κορίτσια! Και με αυτό το μήνυμα σας τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε και εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά.
5: FM
11: 93. Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
12: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
9: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
12: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
11: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
12: Και όλα γίνονται εύκολα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
16: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
17: Central.
18: Central.
19: Central.
17: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
20: La gente está muy loca.
17: Και το πρωί και το βράδυ.
20: All day. All night.
17: Central και
21: φύγαμε.
20: All day. All night. All night. All night.
17: Central στη Γαλατινή.
11: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: 50.000 ευρώ, ενώ σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην απόφαση από το 2023 να μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της Ελλάς δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική, ανέφερε. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ πρόσθεσε ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Κάνει λόγο για κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και την άνευ φόρων στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δηλώνει ότι θα είναι παρόν στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου και ζητά άμεση επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Άγγελου από κακοποίηση αποφάσισε σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, ολοκληρώνοντας την ακροαματική διαδικασία. Πρόκειται για τη μητέρα του μικρού αγοριού και το σύντροφό της. Το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ένοχους, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και βαριά σκοπούμενη βλάβη κατά συναυτουργία. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγει οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
23: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
21: Σίγουρα?
23: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
21: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
23: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
21: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Υπέρ Σαμπόλια στη μουσουλευτική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης.

0: Θα τρακάρει ο κόσμος. Τρακάρει ο κόσμος.
1: Έχετε καταλάβει ότι σήμερα θα κάνουμε ωραία εκπομπή. Χαλαρώστε. Πάρτε κανένα καφεδάκι. Άμα είστε στο αυτοκίνητο, πιάστε στην άκρη.
0: Έτσι.
1: Και τέτοια, κατά τις δύο πάτε.
0: Τέτοια τραγωδία σίγουρα στην άκρη πρέπει να κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί. Αν και περισσότεροι που μας ακούτε, από ό,τι κατάλαβα, στο ίντερνετ ξημεροβραδιάζεστε. Άρα το έχετε αντιληφθεί ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή. Τώρα, τελευταία είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά τέλος πάντων, για αυτή την περίοδο είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε τον Νότι.
0: Δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Πού την κάνεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε την ιστορία. Είχαμε ξεκινήσει με τον Νότι εκπομπές στο Βήμα FM το 2011. Μόλις είχα αναλάβει την επιμέλεια του σταθμού που πήγαινε σούμπιτο για λουκέτο, ο συγχωρεμένος Σταύρος Ψυχάρης μου το είχε εμπιστευθεί πιστεύοντας ότι δεν μπορούμε να το σώσουμε και έψαχνα έναν παρτενέρ. Με τον Νότι με βία λέγαμε κάμια καλημέρα στο ασανσέρ, διότι αυτός δούλευε,
0: πολύ
1: στα...
0: βαρίζε, παιδί μου.
1: Αυτός δούλευε στα νέα και εγώ δούλευα στο Βήμα. Και εμείς το Βήματος των νέων τους θεωρούσαμε λίγο πλέμπα.
0: Και εμείς το Βήμα αυτή... θεωρούσαμε.
1: Αυτοί στα νέα μας θεωρούσαν λίγο κυφίνες. Γιατί σου λέει μια φορά τη βδομάδα βγάζουν εφημερίδα κλπ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και επικρατούσε άκρα του τάφου σιγή. Όταν επανέβαινα στο Βήμα, έλεγα τι έχει πεθάνει κανένα.
1: Ναι, σε κοιτάγανε υπογωνία. Αλλά είχαμε βγει κανένα δυο φορές και είχα διαπιστώσει ότι τούτος εδώ έχει προσόντα να κάνει ραδιόφωνο. Και τον έκανα παρτενέρ μου. Κολλήσαμε, ζήσαμε αυτή τη λαμπρή περίοδο του Βήμα FM από το 2011 έως το 2016 που αποφάσισα να τα βροντίξω και με έβριζε ο Νότης.
0: Η πρώτη φορά.
1: Με έβριζε ο Νότης όπως με βρίζει και σήμερα, που πας ρε κακομύρη, κάτσε εδώ και τέτοια. Αποχαιρετιστήκαμε, έκλαιγε ο σταθμός όλος, τα παιδιά όπως καλή ώρα, η Πέρσα Μπόλια που μου κάνει όχι με το δάχτυλο πρώτη και καλύτερη και κάτι άλλο, τώρα να μην λέω ονόματα και θίγω υπολείψεις. Χωρίσαμε με τον Νότη το 16 και το 18 ήρθε διευθυντής στο Sky. Ο
0: Νότης
1: είχε έρθει λίγο νωρίτερα στην Καθημερινή με τον Αλέξη τον Παπαχυλά. Του λέω, μια που ξανασμίξαμε, δεν κάνουμε μαζί την εκπομπή αυτή. Και από το 16 έχουμε συμπληρώσει άλλα 8 χρόνια.
0: 18. 18.
1: Τι 18.
0: Από το 18 δεν είμαστε.
1: Από το 18, ναι, από το 18 που ήρθα μέχρι τώρα.
0: Άλλα 8 χρόνια. Άλλα 8. Δηλαδή 13 συνολικά.
1: 13 χρόνια μαζί.
0: Το και φεύγεις πάλι.
1: Το 13 είναι γουρσούζικο. Ναι. Το έλεγα. Και φεύγω πάλι. Mm. Τώρα γιατί φεύγω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαζομάρες έχω διαβάσει από το πρωί. Από όλους αυτούς τους συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ μίντια, ο καθένας έγραψε ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Μόνο δύο φιλοτιμήθηκαν να με πάρουν τηλέφωνο, να με ρωτήσουν τι συμβαίνει και να τους πω την πραγματικότητα.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Μα ρε παιδί μου, τέτοια κατάντια, τόσο από την κοιλιά τους. Έχω αρνηθεί κανέναν να μιλήσει.
0: 27 χρόνια στο Sky διάβασα κάπου.
1: 23.
0: Α, 23.
1: Έγραψε ένας ότι φεύγω μετά από 23 χρόνια στο Sky. Το πήραν άλλοι 50. Κανείς δεν θυμόταν ότι ήμουν σε ένα βήμα πριν έρθω. Τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Και όχι λίγα χρόνια, στο Βήμα πώς ήσουν, 10 τόσα χρόνια.
1: Λοιπόν, ακούστε για να εξηγηθούμε. Θα βγει και μια ανακοίνωση αργότερα. Οι λόγοι για τους οποίους αποχωρώ από το Sky είναι αυστηρά προσωπικοί. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αλλά δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το Sky, με τον όμιλό του, με τη διοίκησή του και ιδιαιτέρως με τον Γιάννη τον Αλαφούζο, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και με στήριξε απεριόριστα για να σταματήσουν όλα αυτά. Πού θα πάει ο Χιώτης? Ακόμα δεν έφυγε, πού θα πάει ο Χιώτης? Ο Χιώτης λοιπόν, για να το ξέρετε, ο Νότης ήδη τα ξέρει, διαπιστώνει ότι στη θάλασσα αυτή την περίοδο έχουν μαζευτεί πολλές τσούχτρες, λαγοκέφαλοι, φυκιάδες. Λέω να κάτσω λίγο στη στεριά και άμα καθαρίσει η θάλασσα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, η ρημαδοαλήθεια.
0: Και τώρα με ψυχωρίζω, εγώ με ποιο θα μαλώνω, για τα τραγούδια, για τα πολιτικά?
1: Μία χαρά έχω, κυρίες και κύριοι, μία χαρά. Από αυτό το κατόρθωμά μου έχω κατορθώσει τον εκδρομέα που την κουπανάει από την Πέμπτη και έρχεται την Τρίτη, ειδικά τον Ιούλιο, να το χώσω να δουλεύει όλο τον Ιούλιο και να κάθομαι
0: λύσα
1: να τον ακούω από τον
0: Λύσα.
1: Καημό το χαρε φίλε, να στη φέρω μια φορά. Δεν μπορώ. Συνέχεια με παρατάς. Ιούλιο, Αύγουστο, Χριστούγεννα, πάω στη Τζιά, πάω στο Ζαγόρι, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Κάτσε τώρα τον Ιούλιο να βράσει κούτρα.
0: Δεν είναι ξαφνικό, πάντα έτσι ήμουν λίγο.
1: Όχι, και να συνεχίσεις να είσαι έτσι. Απλώς πρέπει να βρεις κάποιον να χώνεις. Γιατί αυτός που έχωνες φεύγει. Λοιπόν, δεν θα φάμε και όλη την εκπομπή. Σας τα είπαμε. Κανονική εκπομπή θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε τι παίζει σήμερα, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μας, να σας λέμε τι παίζει σήμερα.
0: Πάντα.
1: Και νομίζω ότι το κάναμε με αρκετή ειλικρίνεια.
0: Μα γι' αυτό αρέσει
1: και χωρίς παροπίδες.
0: Δεν μαλώναμε και είχαμε διαφορετικές απόψεις τα θέματα.
1: Όλα σας τα είπαμε. Τίποτα δεν κρύψαμε. Έκανε βλακεία ο Μητσοτάκης, τι λέγαμε. Έκανε κάτι καλό ο Μητσοτάκης, πάλι το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Τσίπρας, το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Ανδρουλάκης. Όλα τα λέγαμε. Θα σας πούμε λοιπόν και σήμερα διάφορα παλαβά που έχουμε διαπιστώσει από την επικαιρότητα. Πριν πάμε όμως να σας θυμίσω ότι και σήμερα έχουμε εισιτήρια από τα Sea Jets για να πάτε δωρεάν διακοπές. Ένας νικητής σήμερα θα κερδίσει ένα εισιτήριο με επιστροφή για όποιο προορισμό επιθυμεί καλοκαιρινό στον οποίο πάνε τα Sea Jets. Γράφετε 210-48, τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Σας περιμένει ο Πέτρος ο Μωραΐτης, χρόνια του πολλά για χθες, χρόνια πολλά σήμερα στους Απόστολους, γιατί χθες δεν ξεχάσαμε να πούμε και χρόνια πολλά στους Παύλους και στους Πέτρους. Ρίξε ένα τραγούδι να πούμε έτσι. Έχουμε διαλέξει τραγούδια ειδικά. Όλα δικά μου, το τελευταίο θα είναι του Νότη. Το τελευταίο τόπο χαιρετισμού.

0: Έχετε πολύ πλάκα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Λέει δηλαδή τι, πάει και το κόμμα.
1: Όχι, παιδιά,
0: φεύγουμε. Δεν φεύγουμε από την πολιτική. Το κόμμα με τον Νότι θα το κάνουμε κανονικά στις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Έχουμε δύο χρονάκια μπροστά.
1: Και έχω συνάντηση εγώ στο Ζαγόρι για το κόμμα, έτσι, με όλους τους φίλους.
0: Μα και εγώ τώρα που θα έχω παραπάνω χρόνο, θα κάνω τις απαραίτητες επαφές για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου μας. 25 άτομα θέλουμε, δεν θέλουμε και πολλά. Στο ευρωψηφοδέλτιο με 25 άτομα κάνεις κόμμα. Και μετά κάθεσαι και τρως την επιχορήγηση. Μια χαρά. Ελλαδάρα.
1: Η πρώτη θα είμαστε ή η τελευταία?
0: Όχι βέβαια, αυτό σου λέω. Μας τι μας λείπει? Νέα παιδιά είμαστε, ωραία είμαστε, καλά τα λέμε. Κι άμα λάχει στο debate, θα πάρουμε και κάτι
1: δεν
0: διπλώματα.
1: Πάμε και δύο στο debate, μπορεί να πάμε και δύο στο debate.
0: Θα ζητήσω ειδική ρύθμιση. Θα πάρουμε να πάμε και δύο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Θα γλιτώσουν τα αυτάκια μας, λέει ένας.
0: Μα σου είπα, θα διαβάσουμε και μηνύματα, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λέει άντε ξεκουμπήσω, μας έφαγε στην ψυχή, να γλιτώσουμε. Να, ένα το είπε. Μια χαρά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θέλω να ξεκινήσω από την ακρίβεια.
1: Ποια ακρίβεια?
0: Διάβασες τις ανακοινώσεις?
1: Ναι, ναι, διάβασα.
0: Εσύ πόσα θέλουν να μας τρελάνουν? Προσέξτε. Καταργείται το ανώτατο πλαφόν κέρδους που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει την ακρίβεια. Αλλά λέει δεσμεύτηκαν οι φορείς της αγοράς ότι παρά την κατάργηση του πλαφόν κέρδους οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες. Καλά να περάσουμε δηλαδή, το καλοκαίρι. Θα φάει μίγα σίδερο.
1: Είπανε, πρόεδρε, θα τα παγώσουμε όλα. Σε παρακαλώ, κατάργησε το πλαφόν.
0: Ναι, γιατί με το πλαφόν κέρδος δεν βγάζουμε κέρδος. Ενώ θα το καταργήσεις,
1: με τον πάγο,
0: αλλά εμείς
1: με τον πάγο θα βγάλουμε.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές. Τι να πεις από εκεί.
0: Θέλω να καταλάβω χτες ποιος δούλευε ποιον. Οι σούπερ μαρκετάδες την κυβέρνηση ή η κυβέρνηση τους σούπερ μαρκετάδες? Το βέβαιο είναι ότι και δυο δουλεύουν εμάς.
1: Αυτό είναι
0: ψηλό γαζί. Κανονικά. Κανονικά.
1: Έτσι είναι, Βασίλη μου.
0: Μετά, περίμενε τώρα. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό.
1: Η ατζέντα, ποια είναι την είδες στην ατζέντα?
0: Τα, αυτό θα ακούσεις, θα περίμενε. Πάμε. Όχι, το άλλο.
2: Σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα.
1: Πάλι καλά που δεν είπε και το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 27 μέχρι να πάει.
0: Το πει το Δεκέμβρη. Κάτσε. Κάνω προγραμματισμό για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αλλά τραβάω και έναν απολογισμό που το έκανα την Κυριακή και το ξανακάνει και τώρα. Να μην ξεχνούν οι ηθαγενείς. Πώς το έλεγε ο Μαυρογιαλούρος? Χωριάτες είναι ρε, άμα ξεχάσουνε.
1: Και εν τω μεταξύ παίζω τάβλη στον κόσμο, παίζω ποδόσφαιρο, τένις, φυλάω γιαγιάδες, φυλάω παιδάκια. Έτσι. Δεν έχουμε προεκλογική περίοδο. Ναι. Σε 8 μήνες θα έχουμε εκλογές.
0: Ξέρεις τι παρτίδα έπαιζε λέει στο τάβλη?
1: Φεύγα.
0: Φεύγα. Και τ' άκουσε ο Φεύγας και νόμιζε τι λέγε γι' αυτόν. Και βγήκε και του λέει: πρόεδρε, να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό.
1: Και να φέρουμε πίσω τη Σαμάρα.
0: Ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού βγήκε από μόνος του να πει να καταργήσουν τα ομόφυλα ζευγάρια και βγήκε μετά η κυβέρνηση και λέει: εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού το έκανε από μόνος του. Δεν του είπε κανείς, ξέρεις, έχουμε κάτι παπάδες ορφανούς, κάτι μοναχούς, κάτι καλόγρες, αυτοί μας βρίζουν όλοι. Πρέπει ένας από μας να βγει, να βαρέσει τον νόμο. Μη σου πω να βγει κι ένας αργότερα να πει ότι θα τον καταργήσουμε άμα ξαναγίνουμε κυβέρνηση. Να μαζέψουμε τις ναι, απώλειες.
1: Λίγο στο θολά, στα θολά νερά ψήφινα. Αλλά πως πάει να τα κατεβεί εκεί, λέει ένας δήμαρχος εκεί στην περιοχή του. Και μετά ένας πρώην περιφερειάρχης και σου λέει τώρα αυτός είπε θα βγει βουλευτής. Σου λέει,
0: λέγαμε ότι οι προηγούμενοι νόμιζαν ότι τρώμε σανό, αλλά και οι τούτοι μερικές φορές κανονικά μας τον ταΐζουν. Βγήκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού κόντρα σε μια κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης, τον αποδοκίμασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες με απόλυτο τρόπο. αλλά δεν διαγράφεται, παραμένει στη θέση του. Πώς το εξηγήσεις αυτό?
1: Γιατί σωστά τα είπε ο άνθρωπος, αλλά δεν έπρεπε να τα πει. Κατάλαβες.
0: Ήταν λάθος το timing.
1: Ναι, λάθος το timing. Ας πάμε, βοηθάει τώρα αυτό. Βοηθάει αυτό σε κάποιους εκεί χριστιανούς.
0: Πάμε τώρα στο τρίτο. Μητσοτάκης για τα καύσιμα.
2: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθεροί.
0: Αυτά τα είπαμε, να μείνουμε στα καύσιμα.
1: Συναντήληψη. Είναι,
0: Συνεννοήθηκαν και οι δύο να κλέβουν τον κόσμο.
1: Και λέει η πρώτη καθημερινή στην πρώτη σελίδα: μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες.
0: Κάτσε. Για να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί έτσι όπως το διαβάζεις, είναι να διαβάζεις δελτία ειδήσεων.
1: Αφού λέει, τον τίτλο διάβασα.
0: Αποφάσισε ο Μητσοτάκης σήμερα να μιλήσει για τα καύσιμα και για να πει θα φτηνίνουν. Όχι τώρα, το φθινόπωρο. Τώρα το καλοκαίρι και να φτηνίνουν, ποιος θα το προσέξει? Το καλοκαίρι δεν κοιτάμε, ταξιδεύουμε όσο έχει. Το φθινόπωρο θα κοιτάμε πόσο έχει βενζίνη. Αλλά πριν το πει αυτό, δεν το πήγε κανείς μια καθημερινή στο γραφείο να του πει: πρόεδρε, εδώ έχει βγει μια μελέτη από το Μητσόβιο Πολυτεχνείο που λέει, προσέξτε τι λέει, βελτιώθηκε η κατάσταση στα πρατήρια βενζίνης. Μόνο ένας στους τέσσερις κλέβει. Παλιά κλέβαν όλοι. Δηλαδή πας να βάλεις ένα πενηντάρι βενζίνη, γράφει 50, αλλά σου έχει βάλει στον τεπόζιτο 40. Γιατί, αλλά η κατάσταση λέει, βελτιώθηκε. Ναι. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Γιατί από το 23 λέει μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που τους πιάνονται να έχουν πειραγμένες αντλίες.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά ένα στα τέσσερα κλέβει.
0: Ναι, γιατί όταν μπαίνει λουκέτο σε ένα, εγώ στη Βάρη έχω προσέξει ότι κλείσανε το τελευταίο τρίμηνο 3 βενζινάδικα. Και λέω τι γίνεται ρε εσύ. Δεν έχει ταμπέλα που λέει κλείσανε προσωρινά. Λοκέτο κανονικό. Εγώ νόμιζα ότι είχε να κάνει με προστασίες, μπράβους και τέτοια πράγματα. Έλα μου ντε όμως ότι εκεί που κλείσανε τρία, ανοίξαν άλλα τρία δίπλα. Δηλαδή πήγε λίγο παραπέρα το βενζινάδικο. Δεν έγινε κάτι άλλο.
1: Με άλλο όνομα φαντάζομαι.
0: Με άλλο όνομα, έτσι. Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Βλέπουν αυτοί που έχει το κενό, τσουπ, πάνε και το κάνουνε. Αλλά το φοβερό, το φοβερό είναι ότι σήμερα που μιλάμε, που θα φτηνίνει το καύσιμο, ένα στα τέσσερα βενζινάδικα στην Αθήνα κλέβει κανονικά βενζίνη και δεν μπορεί κανείς να το βρει να το πιάσει.
1: Πάμε, γιατί πατήσαμε όλα μα, τα έχουμε πατήσει.
0: Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι τώρα που λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Οδό Ιπποκράτους, με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής, επιστημών υγείας, ιατρικής και επιστημών υγείας είναι η μία σχολή, νομικής είναι η δεύτερη, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών είναι η τρίτη. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Λοιπόν, ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, τιμή 36 ευρώ το μήνα, που αφορά συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for more από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατάρρευση μέρους τετραόροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες πριν από λίγο επί της οδού Αλκμίνη στα Κάτω Πετράλωνα. Η πυροσβεστική επιβεβαιώνει την πληροφορία, ωστόσο δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισού από την Παραλιακή προς Τουρέντη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και Συσταδίου. Μία στις δύο επιχειρήσεις εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει σε ευνηδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ανατολική Αττική το τρίμερο 26 με 28 Ιουνίου. Συγκεκριμένα σε ελέγχους που έγιναν σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρων αναψυχής διαπιστώθηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 53%. Βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ. Σε δύο επιχειρήσεις στο Πορτοράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Συνελήφθη 48χρονη στη Βάρη, η οποία άφησε το μεσημέρι τον σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητό της. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε σε μια διαδικασία που προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από την είδηση που μόλις ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων του Sky. Η πρώτη πληροφορία που μας ήρθε ήταν ότι μια πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, είδα στο χάρτη ότι η Αλκμίνης είναι μια παράλληλος της οδού Πειραιός, όπως ανεβαίνουμε από τη δεξιά πλευρά, κατέρευσε μια πολυκατοικία. Αυτό ακούγεται τρομακτικό.
1: Έτσι.
0: Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέρευσε ολόκληρη η πολυκατοικία, αλλά ένας τείχος της συγκεκριμένης πολυκατοικίας εικάζω, δεν έχουμε καμία γνώση ακόμα, επειδή στο διπλανό οικόπεδο μπορεί να γινόντουσαν τίποτα εργασίες ή τα θεμέλια να ήταν σε...
1: Που είναι τελείως αλήθεια από αυτή που ακούσαμε.
0: Ναι,
1: αλλά λογικό είναι, έχουμε συναγερμό με αυτό που ακούσαμε.
0: Η πολυκατοικία είναι τετραόροφη, κατοικούν άνθρωποι, δεν είναι
1: εγκαταλειμμένοι.
0: Δεν είναι εγκαταλειμμένοι, ναι. Τώρα, αν έχει καταφερεύσει πλήρως ή αν έχει φύγει το ένα τείχομα, δεν το γνωρίζουμε. Αν έχει καταρρεύσει πλήρως,
1: αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι επίσης, δεν ξέρουμε.
0: Δεν μπορεί να είναι τελείως άδεια μια πολυκατοικία που καταραίει μέσα μεσημέρι. Λοιπόν, η Πέρσα με ενημερώνει τώρα, γινόντουσαν εργασίες εξκαφής δίπλα. Έτσι συμβαίνουν τα κακά. Δεν μπορεί να εξηγείται κάποιος αλλιώς, ή από σεισμό ή από εξκαφή πέφτουν τα κτίρια. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, θα έχουμε όμως σε πολύ λίγο. Όλοι οι συνάδελφοι αναζητούν την πληροφόρηση. Επαναλαμβάνω, στην οδό Αλκμίνης 22 στα κάτω Πετράλωνα, μια τετραόροφη πολυκατοικία η οποία κατοικείτο δεν ήταν εκενωμένη ούτε εγκαταλελειμμένη, φαίνεται να έχει τελικώς καταρρεύσει πλήρως έπειτα από εργασίες εξκαφής που γινόταν στο διπλανό οικόπεδο. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά, να μην έχει χαθεί καμιά ζωή. Αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι σπέβδοι εκεί, ενώ καταλαβαίνετε οι πυροσβεστικοί, και σε λίγο θα σας δώσουμε τα νεότερα.
1: Τραγική η κατάσταση είναι αυτή. Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια ως νεωρός ρεπόρτερ, ήταν ένα σπίτι, μια πολυκατοικία, που δίπλα κάποιος έφτιαχνε μια άλλη πολυκατοικία. Σκάβανε, άρχισε να γέρνει η πολυκατοικία. Δεν κλείναν οι πόρτες. Και αντί να βγουν να κοιμηθούν, να λούπιαν και κοιμήθηκαν.
0: Και έπεσε
1: όλη η πολυκατοικία και σκοτώθηκαν όλοι οι άνθρωποι μέσα.
0: Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι δίπλα μας.
2: Ναι, και πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε.
1: Τραγικό,
2: τώρα, βέβαια.
1: Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι είναι καλά.
2: Ότι είναι καλά, αυτό έχει σημασία, και τα υπόλοιπα θα τα βρούνε με κάποιο τρόπο.
0: Ρε παιδί μου.
2: Ναι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι έχω δει και εγώ και εκεί στο εξωτικό Παγκράτη που έχει κάτι στενά πάνω από την ημιτού και αυτά, που φτιάχνονται κάποιες καινούργιες πολυκατοικίες. Βλέπεις τα θεμέλια εκεί που σκάβουν και είναι έξω.
1: Ναι.
2: Βλέπεις τις πόρτες της πολυκατοικίας της διπλανής και είναι στον αέρα. Γιατί κάτι έχει φύγει από εκεί.
0: Αυτό καταρχάς δεν γίνεται χωρίς την επίβλεψη μηχανική.
2: Έτσι. Βέβαια, εννοείται.
1: Γι' αυτό πάνε και στρώνουν τσιμέντο. Στρώνουν τσιμέντο εκεί στο κενό.
2: Ναι, ναι.
1: Για να όσο να αρχίσει.
2: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Πάντως μου έχει κάνει εντύπωση και εμένα, σου λέω που τα έχω δει, και λέω πώς είναι δυνατόν να γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ας ελπίζουμε ότι όλα θα είναι αρκετά καλά με αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα εδώ δεν ήρθα να σας πω το χερό. Εγώ ήρθα να σας πω.
0: Να σας πει τη μοίρα μας.
2: Να σας πω τη μοίρα. Να σας πω ένα. Για που φεύγεις.
0: Για μένα ήρθες. Δηλαδή.
2: Για σένα ήρθα.
0: Όχι για τον Νότι.
2: Για τον Νότι θα έρχομαι έτσι κι αλλιώς. Εσύ θα φύγεις, δεν φεύγω. Εγώ δεν φεύγω, Νότι.
0: Καλά, εσύ Χριστίνα, τώρα το έχω πει κι άλλες φορές.
2: Ναι, το ξέρω. Το έχεις πει εσύ, αλλά εγώ να μην το πω.
0: Αυτά των περί αποχαιρετισμών είναι εντελώς χαζά.
2: Εντάξει, μωρέ, και αυτά είναι όμως.
0: Φεύγουμε, ξαναβρισκόμαστε. Α, σου πω ένα παράδειγμα.
2: Ένα κλασικό παράδειγμα.
0: Έλεγα πριν για την Πέρσα την Πόλια που ήταν στεναχωρημένη όταν έφυγα από το Βήμα FM. Πρόσεξε τι έχει τραβήξει αυτή η κακομοίρα μαζί μου που έχει μπλέξει. Μετά τον Βήμα FM, με καλεί ο συγχωρεμένος ο Θέμος Αναστασιάδης μαζί με τον Τάσο τον Καραμίτσο να φτιάξουμε το Θέμα FM. Και πάω εκεί και το φτιάχνω από τις κολόνες που λένε. Κάνουμε ένα πολύ ωραίο ραδιόφωνο. Έκανα τότε εκπομπή μαζί με τους συναγωνιστές Νίκο Φελέκη και Μπάμπη Κούτρα. Κράτησε κάνα δυο μήνες το θαύμα. Μετά κάτι έγινε και με χάλασε. Έφυγε στο μεταξύ από τη ζωή ο Θέμος. Κάτι με χάλασε, αποχώρησα. Είχα πάρει νωρίτερα την Πέρσα για παραγωγό. Μου λέει Πέρσα.
2: Έμεινε εκεί.
0: Πάλι φεύγεις. Λέω ρε η Πέρσα, συγγνώμη. Η Πέρσα είναι μαζί μας τώρα, πόσο είσαι ρε, κανένα χρόνο παραπάνω? Κάνα χρόνο, χρόνο και.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την άφησα με κόπους και βάσανα και μου έλεγε, δεν θα μου την ξανακάνεις.
2: Αν κάνω
0: Πέρσα, γεράσαμε πια. Τα έφερε έτσι ο Θεός.
2: Ναι, και
0: γιατί ξέρετε, όταν κάνει σχέδια ο άνθρωπος, ο Θεός,
2: γελάει. Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Όταν κάνουμε σχέδια για τη ζωή.
1: Πόσο συνήθως σοφός είσαι, ρε Βασίλη.
0: Έρχεται η ζωή και σου λέει: έχω σχέδια για σένα.
2: Ναι.
0: Και εσύ απλώς ακολουθείς το μονοπάτι, γιατί τώρα αυτό γίνεται με μένα.
2: Σωστά.
0: Ήρθε η ζωή και μου άλλαξε τα σχέδια. Άλλα σχέδια είχα εγώ.
1: Καλώς, κάποιος μας ακούει, λέει, από τότε που είμαστε, είχαμε τον μπάγκαλο, θυμάσαι, κάθε Τρίτη είχαμε τον μπάγκαλο.
0: Ναι.
2: Στο βήμα.
0: Στο βήμα. Κάναμε ακραία πράγματα.
2: Α, ναι.
0: Είχαμε κάθε Τρίτη τον μπάγκαλο, κάθε Πέμπτη τον Ντατσόπουλο και κάθε Τετάρτη τον Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτή τότε...
1: Του Λάους.
2: Του Λάους.
1: Τρέχαγε ρε.
0: Αφού δεν με κρεμάσαν ανάποδα στο βήμα που ήταν όλοι σοβαροί και αυτοί, που βάζα μέσα αυτά τα μοιάσματα. Τώρα φαντάσου τώρα, τον Ντατσόπουλο βουλευτή του
2: ναι,
0: ΣΥΡΙΖΑ,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Τον Άδωνη
2: βουλευτή του Λάος,
0: ναι. Και τον Μπάμγκαλο που περισσότερο από όλους έβριζε το Πασόκ στα τελευταία
2: ναι,
0: του.
2: Ναι, σωστά.
1: Και μετά έρχονταν
2: σωστά.
1: Και ο Μίμης Ανδρουλάκης πολύ συχνά τότε.
0: Ο Μίμης της Παρασκευές,
1: ναι.
0: Αλλά ο Μίμης πες ότι είναι υπεράνω πολιτική.
1: Ήταν όμως αξέχαστες εκπομπές.
0: Κάναμε κάτι εκπομπάρες. Περνάγαμε τόσο ωραία.
2: Ωραία.
0: Και εδώ περνάγαμε ωραία. Και εδώ ναι. Περάσαμε
2: και
0: το, ωραία.
2: Και οι εκπομπές αυτές που κάνετε αυτή την ώρα νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες του ραδιοφώνου. Έτσι.
0: Κάναμε το κέφι μας και σημασία στη ζωή είναι να κάνεις το
2: να
0: κέφι.
2: Να κάνεις το κέφι σου. Εννοείται. Λοιπόν,
0: άμα πας στη δουλειά και σκουφλάς.
2: Και εγώ που ερχόμουν εδώ και τα έλεγα μαζί σας, πάντα μου άρεσε. Και μια και ήρθα. Να πούμε ότι
0: κάψονας
2: δεν έρχεται.
1: Θόλος υπάρχει,
2: έρχεται.
1: Θερμός θόλος που
2: υπήρχε,
1: θα πέσει στο κεφάλι μας.
2: Υπήρχε, υπήρχε. Ήτανε στη Δυτική Ευρώπη,
1: ναι.
2: Όπως έχει κινηθεί αυτό διαλύθηκε και ο,
1: ο θερμός
2: θόλος. Έχει ζέστη όμως,
1: ναι.
2: Μα ούτως ή άλλως και στη Γερμανία έχει αρχίσει να πέφτει θερμοκρασία. Είχε και βροχές εχθές, το έλεγε η Κυρανούντια από χθες που έμεινε, ναι. Εμείς λέγαμε έχει ζέστη και η Κυρανούντια έλεγε είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, έχει ρίξει και καταιγίδες. Και ξανά μάνα.
1: Άρα λοιπόν θα δροσίσει τώρα τις επόμενες μέρες.
2: Το Σαββατοκύριακο,
1: Σαββατοκύριακο.
2: Θα δροσίσει. Δεν θα έχει 37-38, θα έχει 35.
1: Ναι, αλλά δεν 36. Έχουμε σαραντάρια. Δεν έχουμε κάσο.
2: Σαραντάρια, όχι.
1: Τελειώσαμε.
2: Δεν μας έχουμε. Όχι, δεν τελειώσαμε.
1: Όχι,
2: ακόμα
1: τελειώσαμε,
2: δεν αρχίσαμε.
1: Αυτό το κύμα,
2: ναι.
1: Θέλω να πω.
2: Αυτό το κύμα κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά. Τα Βαλκάνια πιάνει. Τα Βόρεια Βαλκάνια και λίγο πια, η ουρά του πιάνει λίγο τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή ότι 38 είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Μην φανταστείτε ότι είναι αλλού.
0: Τώρα σε ρωτήσω εγώ κάτι πιο ψαγμένο, γιατί ναι. Το ρωτά για το Σαββατοκύριακο. Εμένα με νοιάζει πώς θα πάει όλο το καλοκαίρι.
2: Καλό
1: που να ξέρει.
0: Άσε με να τελειώσω και μετά πες μου ότι ξέρω.
2: Ναι, εντάξει.
0: Είναι γνωστό ότι.
1: Ο Ελνίνιο δεν σε παίρνει τηλέφωνο εσένα.
2: Ο Ελνίνιο τώρα με πήρε τηλέφωνο, ναι.
0: Να μιλήσω.
2: Να μιλήσω.
0: Από αύριο θα μιλάς μόνος σου. Μη στεναχωριέσαι.
2: Ναι, έλα, εντάξει.
0: Ξέρω ότι εκεί στην πολιτική προστασία μελετάτε διάφορα μοντέλα, προσομοιώσεις.
2: Μα και σαν μετρολόγιο, όχι μόνο στην πολιτική προστασία.
0: Φέτος ο χειμώνας, το καλοκαίρι, θα είναι ακραίο καλοκαίρι.
2: Κοίτα.
0: Με ακραίες θερμοκρασίες.
2: Όχι,
0: ή ακραίους ανέμους.
2: Αυτό μπορώ να σου το πω.
0: Ή γλυκό καλοκαίρι.
2: Μπορώ να σου το πω. Φαίνεται τα μοντέλα μακράς διάρκειας,
0: ναι.
2: Δίνουν κατά τη μεγαλύτερη θερμοκρασία από την κανονική της εποχής, δηλαδή
0: αυτό
2: του καλοκαίρι.
0: Αυτό το λες και γλυκό καλοκαίρι.
2: Ναι, αλλά δεν το λες ακραίο καλοκαίρι.
0: Όχι,
2: σίγουρα.
0: Αυτό λέω.
2: Δεν το ξέρω. Επίσης, επειδή ακούστηκε ότι επειδή θα έχουμε πολύ ισχυρό Ελνίνιο εφέτος, το οποίο
0: ναι.
2: Ακόμα δεν έχει έρθει κατά εδώ, θα έχουμε και πολύ ισχυρούς καύσωνες στην Ελλάδα. Ακούστηκε, το άκουσα με τα φτάκια μου αυτό και μου φύγαν τα μαλλιά. Γι' αυτό έχω τριχόπτωση τώρα και πάω να κάνω θεραπείες.
0: Άρα δεν θα έρθουν.
1: Σεισμούς θα έχουμε, γιατί θυμάσαι.
2: Το Ελνίνιο.
0: Περίμενε, μετά.
2: Ένα.
0: Βιάζεσαι. Κάτσε. Περίμενε.
2: Το Ελνίνιο δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Θα ξέρουμε πώς θα επηρεάσει και αυτό θα γίνει από φθινόπωρο και μετά.
0: Κάτι,
2: θα ξέρουμε
0: στην
2: πώς θα επηρεάσει.
0: Έχει ψιλοτσακίσει ήδη.
2: Δεν είναι το Ελνίνιο που την έχει τσακίσει.
0: Όχι.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι.
2: Όχι, επειδή άκουσα ότι το Ελνίνιο είναι αυτό το οποίο θα φέρει ισχυρούς καύσωνες στην Ελλάδα.
0: Ελνίνιο θα έχουμε πάντως.
2: Κάθε φορά έχουμε.
0: Κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια,
1: κάθε χρόνια.
2: Ναι, αλλά δεν το λες ακραίο καλοκαίρι,
0: όχι,
2: σίγουρα.
0: Αυτό λέω.
2: Δεν το ξέρω. Επίσης, επειδή ακούστηκε ότι επειδή θα έχουμε πολύ ισχυρό Ελνίνιο εφέτος, το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει κατά εδώ, θα έχουμε και πολύ ισχυρούς καύσονες στην Ελλάδα. Ακούστηκε, το άκουσα με τα αυτάκια μου αυτό και μου φύγαν τα μαλλιά. Γι' αυτό έχω τριχόπτωση τώρα και πάω να κάνω θεραπείες.
0: Άρα δεν θα έρθουν.
1: Σεισμούς θα έχουμε, γιατί θυμάσαι
2: το Ελνίνιο.
0: Περίμενε,
2: μετά. Ένα.
0: Βιάζεσαι. Κάτσε. Περίμενε.
2: Το Ελνίνιο δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Θα ξέρουμε πώς θα επηρεάσει, και αυτό θα γίνει από φθινόπωρο και μετά.
0: Κάτι,
2: θα ξέρουμε
0: στην
2: πώς θα επηρεάσει.
0: Έχει ψιλοτσακίσει ήδη.
2: Δεν είναι το Ελνίνιο που την έχει τσακίσει.
0: Όχι,
2: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι.
2: Όχι, επειδή άκουσα ότι το Ελνίνιο είναι αυτό το οποίο θα φέρει ισχυρούς καύσονες στην Ελλάδα.
0: Ελνίνιο θα έχουμε πάντως.
2: Κάθε φορά έχουμε.
0: Κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια.

0: Ξέρουμε πώ
1: την
0: επηρεάζει.
1: Έχει ψιλοτσακίσει ήδη.
0: Δεν είναι το Ελληνίνιο που την έχει τσακίσει.
1: Όχι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
0: Όχι, επειδή άκουσα ότι το Ελληνίνιο είναι αυτό το οποίο θα φέρει ισχυρούς καύσονες στην Ελλάδα.
1: Ελληνίνιο θα έχουμε πάντως.
0: Κάθε φορά έχουμε.
1: Κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια.
2: Κάθε πέντε
0: χρόνια. Απλά θα είναι πολύ ισχυρό εφέτος.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: γι' αυτό φεύγω
0: ισχυρό.
1: Εγώ για να το προλάβω.
0: Για να το προλάβεις.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρουμε αν θα επηρεάσει την Ευρώπη. Το προηγούμενο ισχυρό που ήταν το 1978-79, κάτι τέτοιο, την Ευρώπη την επηρέασε τίποτα.
1: Μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα φοβούνται εκεί στην πολιτική προστασία.
2: Τότε με τη ζέστη, λέω ρε παιδί.
1: Γιατί εμένα η μάνα μου συγχωρεμένη έλεγε ότι άμα κάνει κουφόβραση μετά θα κάνει σεισμό.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Κάμα γαυγίζουν τα σκυλιά.
0: Πάρ' τον κύριο Λέκα να σου πει. Εγώ δεν ξέρω. Εκείνο είναι σεισμολόγο. Εγώ είμαι μετρολόγο.
1: Εσύ δεν έχει ακούσει τίποτα.
0: Όχι, δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω.
2: Αυτά θα μου λείψουν.
0: Θα σου λείψουν.
2: Ότι κάνει ζέστη και θα αρχίσουν οι σεισμοί. Και τον κλείδωνα τον άνοιξε. Πάλι με ρωτάει κάθε χρόνο τον κλείδωνα. Ούτε ξέρω τι είναι ο κλείδωνα.
1: Έλειψα τη μέρα του κλείδωνα. Ο κουβέντα δεν είπε.
0: Τι είναι ο κλείδωνα.
1: Άντε πάλι. Ρε Χριστίνα, και με σένα πέντε χρόνια μάθημα κάνω.
0: Εγώ δεν το έχω
1: που πηγαίνουμε τις φωτιές και μετά ανοίγουμε τον κλείδωνα.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Το προσπέρασε.
0: Ξέρω τις φωτιές που πηδάμε.
1: Τα πιο ωραία έθιμα τα προσπέρασε.
0: Α, τα προσπέρασε.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι.
0: Όχι, αυτά είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί
0: και στην Ήπειρο τα έχουμε αυτά πολύ.
1: Γι' αυτό φεύγω. 15 χρόνια μάθημα. Όχι, εσύ, είναι ανεπίδεκτο μαθήσεω. 15 χρόνια τα ίδια πράγματα του λέω. Δεν έχει μάθει
0: τίποτα. Δεν έχει μάθει
1: τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Θα κάνει σεισμό και θα λέει μετά, σιγά δεν έπεσες και μέσα, επειδή το έλεγες ότι θα κάνει σεισμό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Να οπτιμάζομαι, άμα κάνει ζέστηρα και μάθει.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, μην με αποχαιρετήσεις, γιατί δεν θα χαθούμε. Είναι πολύ απλό.
0: Σιγά. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, όχι εδώ στο Sky μόνο και πριν το Sky.
1: Εγώ καταρχάς, όποτε μπω σε βάρκα, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
0: Σούζη.
1: Τη φίλη μου τη Χριστίνα.
0: Ναι.
1: Όταν μπω σε αεροπλάνο μικρό, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
0: Εμένα.
1: Τη φίλη μας τη Σούζη. Εγγύηση. Άρα τι θα χαθούμε.
0: Τι θα χαθούμε, αδύνατον. Αυτά. Ωραία.
1: Δεν μπορώ να ταξιδέψω για ένα διάστημα για λόγους που εσύ γνωρίζεις.
0: Γνωρίζω, θα ταξιδέψω.
1: Ελπίζω να
0: με
1: αξιώσει ο Θεός να μπω και φέτος σε βαπόρι. Μόλις μπω, τηλέφωνο θα σε πάρει.
0: Έτσι, μπρα.
1: Ξέρει όλα μου τα δρομολόγια, κύριε. Από το Άγιο Όρος μέχρι τη Μυτιλίνη, μικροπρόγνωση καιρού παίρνουμε πάντα από τη Χριστίνα. Δεν μας έχει ποτέ απογοητεύσει.
0: Ευχαριστώ
1: εγώ. Φιλιά πολλά.
0: Για όλα ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Χριστινάκη μου.
0: Ξέρεις εσύ.
1: Μην αρχίσουμε μετά τα γλυκερά, φύγε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω ότι έχω ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για σας από τα SeaJets. Για όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να πάτε όποτε επιθυμείτε, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή 9 με 24 Αυγούστου. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Έχετε άλλα 5 λεπτάκια. 2 παρα 5, ο κύριος Βραχνός θα κάνει την κλήρωση. Επίσης να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ έχει ήδη υποβάλει προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών.
2: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι εκεί.
1: Ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης είναι στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Γεια σου Γιώργο, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, δεν βρίσκομαι στο σημείο. Απλά να σας μεταφέρω και εγώ την πρώτη ενημέρωση που έχουμε εμείς τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα και αφορά λοιπόν την κατάρρευση ενός κτηρίου, στο οποίο, ενός κατοικήσιμου κτηρίου, στο οποίο γίνονταν εργασίες εξκαφής στα θεμέλια. Φαίνεται λοιπόν ότι αναζητούν οι πυροσβέστες 4 εγκλωβισμένα άτομα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με στελέχη της πρώτης ΑΜΑΚ και σκύλο έρευνας διάσωσης μαζί με τη συνδρομή της αστυνομίας του ΕΚΑΒ και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι εργασίες γίνονταν σε ένα κτίριο το οποίο ήταν κατοικήσιμο στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, όταν πραγματοποιήθηκε, όταν έγινε αυτή η κατάρρευση στην τετραόροφη πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα αναμένουμε μια νεότερη ενημέρωση όσον αφορά αυτές τις έρευνες και αν θα αλλάξει ο αριθμός των εγκλωβισμένων ατόμων. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Κάτσε λοιπόν, τώρα αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέμε, έτσι, ότι έχει καταρρεύσει πολυκατοικία και μέσα βρίσκονται 4 άνθρωποι.
3: Αυτό φαίνεται τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε, γιατί αρχικά υπήρχε λόγο.

0: έγινε λόγο για κάποια οικοδομή. Εδώ μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είναι κατοικήσιμο. Είναι λοιπόν, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα πολύ σοβαρό συμβάν, γιατί μιλάμε για διαμερίσματα στα οποία έμενε κόσμος. Τουλάχιστον η πρώτη ενημέρωση που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία με βάση και τις αναφορές που έγιναν από το σημείο στα Πετράλωνα είναι για 4 άτομα τα οποία βρίσκονταν μέσα σε αυτούς τους χώρους. Είπα πριν για 6 διαμερίσματα, 7 διαμερίσματα, να διορθώσω σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα.
1: Αλλά οι ένοικοι των υπολείπων, οι ιδιοκτήτες, προφανώς ήταν στις δουλειές τους και μείνανε
0: ενδεχομένως λόγω ώρας.
1: 4 άτομα τα οποία μπορούμε να εικάσουμε ότι είναι ή ηλικιωμένοι ή παιδιά που δεν έχουν σχολείο γιατί τα σχολεία έχουν κλείσει.
0: Είναι μια εκτίμηση.
1: Όσο περνάει η ώρα και δεν βγαίνει κανείς από τα χαλάσματα, σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι κανονικά εγκλωβισμένοι. Ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία τους.
0: Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε, επειδή μιλάμε για εκτέλεση εργασιών στο συγκεκριμένο χώρο, ότι θα υπάρξουν και έρευνες όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση αυτού του κτηρίου και αν υπήρξε κάποια παράληψη σε αυτές τις εργασίες.
1: Προφανώς υπήρξε κάποια παράληψη, αλλιώς δεν θα κατέρεε η πολυκατοικία.
0: Ακριβώς. Οι εικόνες πάντως που τουλάχιστον μας μεταφέρονται από το σημείο και από το πυροσβεστικό σώμα, από τις πρώτες επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ που έχει φτάσει ήδη στο σημείο, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Είναι πραγματικά έχει εξαφανιστεί αυτή η πολυκατοικία, σαν χάρτινος πύργος έχει καταρρεύσει. Είναι κάποια πολύ σοβαρή παράληψη προφανώς, γιατί μιλάμε για εργασία στα θεμέλια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την επικινδυνότητα που υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Αν κάτι πάει στραβά, λοιπόν, έχουμε τώρα εικόνα.
1: Βλέπουμε τις πρώτες εικόνες τώρα και πραγματικά.
2: Έχει γίνει ίσωμα μαζί με το δρόμο.
1: Το θέαμα
2: τρελό.
1: Είναι απίστευτο. Έχουν έρθει ένα με το ίσωμα όλοι οι όροφοι. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο έχεις, παρακαλώ να μας ενημερώσεις. Να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου, σε παρακαλώ.
2: Κάτσε να πω κι εγώ αυτή
1: τα βλέπω, τα πράγματα δεν τα
2: είναι
1: βλέπω,
2: πολύ άσχημο. Πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Πάμε, Νότι.
2: Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Νόβα το κάνει πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Τιμή στα 36 ευρώ το μήνα. Αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστήμιου.
4: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Yes. Έχει ο Θεός. Κάπου θα ξανασυναντηθούμε. Όχι σύντομα πάντως.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο πανηδέν.
1: Αδερφέ, εμείς οι δύο έτσι κι αλλιώς δεν θα χαθούμε. Σε ευχαριστώ έτσι πολύ για τις όμορφες στιγμές.
2: Και εσύ.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
3: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία!
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
13: Καλώς σας μεσημέρι, 3η 30 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο. Η επικαιρότητα επιβάλλει αλλαγή πρωτοκόλλου σε ό,τι αφορά την έναρξη του μαγκαζίνου. Ας πάμε στο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη, όπως πάντοτε τον ακούμε αυτή την ώρα, να γνωρίζετε εσείς που κινείστε με τα αυτοκίνητά σας τι συμβαίνει. Θα καταλάβετε στην πορεία γιατί το κάνουμε αυτό. Γεια σου Δημήτρη.
14: Καλώς σας μεσημέρι, θα είμαι γρήγορος. Ναι, ναι. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλεο προς τα πάνω ανατμήματα, στη λεωφόρο Σχιστού στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, Σπύρο.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπε σύντομα ο Δημήτρης, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχει καταρρεύσει μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Στην οδό Αλκμίνης, λοιπόν, το συγκεκριμένο συμβάν. Μία πολυκατοικία που φέρεται να κατέρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών που γίνονταν στα θεμέλια του κτιρίου εργασίας εξκαφής. Μιλάμε για μια πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα κατοικήσιμα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τις συνθήκες. Η ενημέρωση η πρώτη που υπάρχει είναι ότι είναι εγκλωβισμένα και να ζητούν 4 άτομα. Αυτό είναι τουλάχιστον η πρώτη επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από το πυροσβεστικό σώμα που έχει σπεύσει το σημείο, και μιλάμε για πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι εκτός από τους 30 πυροσβέστες με τα 8 οχήματα που βρίσκονται στο σημείο, είναι και ένας σκύλος έρευνας διάσωσης. Μιλάμε για στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Οι εικόνες τώρα από το σημείο είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, γιατί φαίνεται πραγματικά να έχει εξαφανιστεί αυτό το κτίριο στο οποίο εμείς αναφερόμαστε, να έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και τη δυσκολία αυτής της επιχείρησης, ακόμα και για αυτούς τους 4 εγκλωβισμένους. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σε πρώτο στάδιο να διαπιστώσουν τα στελέχη της πυροσβεστικής αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο ενδεχομένως ζητά βοήθεια, αν υπάρχει κάποιο ίχνος το οποίο θα διευκολύνει κάπως και θα κατευθύνει πιο συγκεκριμένα τις έρευνες, γιατί μιλάμε για ένα μέρος το οποίο έχει καλυφθεί από μπάζα, από συντρίμια, μια μεγάλη έκταση από την ολική κατάρρευση αυτού του κτιρίου.
13: Οπότε γίνεται, είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα.
15: Εικόνα.
13: Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο, θα χρειαστεί να επανέλθουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, εκεί για να καταλάβετε. Μας το περιέγραψε βέβαια καλά ο Γιώργος. Η πολυκατοικία αυτή έχει καταρρεύσει κάθετα, δηλαδή μοιάζει, πώς να σας το πω, σαν εικόνα που έχουμε μετά από ένα σεισμό, όταν καταραίει, πέφτει ένα κτίριο, δηλαδή ίσιωμα όλα. Έτσι έχει γίνει στα Πετράλωνα με αυτή την πολυκατοικία. Και πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πάνω στα χαλάσματα με το σκύλο, τον εκπαιδευμένο, αναζητούν ίχνη ζωής από τους καταπληροφορίες 4, κατάλληλες πληροφορίες ίσως και περισσότεροι, που ενδεχομένως βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά τα συντρίμια. Νομίζω εκεί είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος ή ο Νίκος Μαλιαράκης και μεταδίδουν από το σημείο που έχει γίνει η κατάρρευση.
16: Στον δρόμο και μέχρι και αυτήν την ώρα όλοι μένουν εδώ, κοιτάζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ουσιαστικά κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια αυτή τη στιγμή μέσα στα χαλάσματα, και όλοι περιμένουν να δουν και εύχονται να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός της πολυκατοικίας. Όπως είπαμε, συνδράμει και η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και ο ΔΔΕ. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένα άτομα. Δεν είναι κάτι που έχει αποσαφινιστεί ακόμα, γιατί υπήρχε και ένα λεωφορείο που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον δρόμο ακριβώς μπροστά από την πολυκατοικία. Έπεσαν κάποια θραύσματα και πάνω στο λεωφορείο δεν είναι ακόμα σαφές αν οι εγκλωβισμένοι, για τους οποίους μιλούσε νωρίτερα το πυροσβεστικό σώμα, αφορούσαν το συγκεκριμένο λεωφορείο ή αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και άνθρωποι μέσα στη...
13: Ο Νίκος Μαλιαράκης μπροστά στο σημείο του συμβάντος μας μεταδίδει, ενώ από ό,τι μπορώ να διακρίνω είναι τουλάχιστον 20 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί πάνω στα χαλάσματα και αυτή τη στιγμή βγάζουν έναν εξοπλισμό που μάλλον είναι ένας ειδικός εξοπλισμός για τον εντοπισμό ήχων, κάτι τέτοιο υποθέτω. Είναι και ο Γιώργος Κεραμτζόλης στο στούντιο να μας βοηθήσει λιγάκι.
17: Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα στην τηλεόραση, δηλαδή αν ανοίξετε την τηλεόραση του Sky, είναι πραγματικά συσκευές εντοπισμού ήχου, εντοπισμό επίσης ακόμα και για αέρια, αν υπάρχουν εκεί μέσα στο κτίριο, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή,
13: ναι,
17: μέσα σε αυτά τα χαλάσματα. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν αργότερα και οι ειδικές κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις πυροσβεστικής για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί, ναι, μέσα.
13: Γίνονταν,
17: είναι μια πολύ ωραία διαδικασία.
13: Κατά πληροφορίες,
17: ναι, ναι, ναι,
13: γίνονταν εργασίες στην πολυκατοικία και ενδεχομένως, γι' αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι ενδεχομένως εγκλωβισμένοι είναι και όσοι εργάζονταν
17: κυρίως, ναι,
13: την ώρα εκείνη.
17: Επίσης θα πρέπει να γίνει προσεκτική δουλειά, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε και κατάρρευση κάποιου άλλου τμήματος κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της πυροσβεστικής. Άρα λοιπόν Εκεί δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επιχείρηση. Mm-hmm. Απομακρύνονται επίσης και πολύ μακριά για τα τηλεοπτικά συνεργεία, γι' αυτό δεν βλέπουμε. Μάλλον τα πλάνα που βλέπουμε είναι από μακρινή απόσταση, διότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε ζήσει και σε πάρα πολλές σεισμικές σεισμούς.
13: Ναι, δυστυχώς είναι οικίες οι εικόνες.
17: Είναι πιο δύσκολη.
13: Δυστυχώς είναι οικίες, γιατί τέτοιες εικόνες έχουμε στους σεισμούς. Δηλαδή, ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερός, να έχει γίνει ένα με το ισόγειο, να έχουν πέσει όλοι οι όροφοι, δηλαδή ένα με το ισόγειο. Και τώρα πάνω στα χαλάσματα, δηλαδή, πώς να το πω, στην ταράτσα αυτού του κτιρίου που προϋπήρχε, στην ταράτσα είναι 4, 5, 6 πυροσβέστες με 2 σκύλους από ό,τι μπορώ να διακρίνω και με ειδικά μηχανήματα εντοπισμού ήχου να ψάχνουν να βρουν τους επιζώντες.
17: Ναι,
13: να ψάχνουν να βρουν βασικά δίωδο μέσα στα χαλάσματα.
17: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της επιχείρησης. Να μπορέσεις δηλαδή να μπεις, να φτιάξεις ένα μικρό τούνελ, να πλησιάζεις, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε το υπόγειο σε τι βάθος είναι.
13: Τι βρίσκεται
17: και
13: εκεί.
17: Και τι βρίσκεται
13: ο
17: εκεί.
13: Βαγγέλης Κοκολάκος, νομίζω, από εκεί μεταδίδει.
18: Εγκλωβισμένων μετά από σεισμούς.
13: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
18: Ειδικό διασωστικό όχημα, το οποίο με γεώφωνα, κάμερες, με αισθητήρες ανίχνευσης θερμότητας και καρδιακών παλμών θα επιχειρήσουν να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια. Είναι λίγο δυσίωνες οι πρώτες αναφορές των πυροσβεστών που βρίσκονται στο πεδίο όσον αφορά ήχους, εκκλήσεις βοήθειας ή φωνές. Προς το παρόν δεν ακούν τίποτα. Ωστόσο θα φέρουν όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν φτάσει ήδη εκεί μαζί με την πρώτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να, που είναι πιο ευαίσθητα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, να μπορέσουν να διακρίνουν, να εντοπίσουν σημεία που ενδεχομένως θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η προσπάθεια διάσωσης και ανάστασης.
13: Βγήκε πριν από λίγο και επίσημη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Δεν προσθέτει κάτι, απλά επειδή μιλούσαμε για τις δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί, είναι η πρώτη ΕΜΑΚ, η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών, είναι 2 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και προς βοήθεια βασικά των πυροσβεστών που αναζητούν ίχνη ζωής είναι η αστυνομία, έχει αποκλείσει το χώρο, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ για το φυσικό αέριο. Καταλαβαίνουμε γιατί.
17: Γιατί περνά και από αγωγός φυσικού αερίου.
13: Και ο ΔΕΔΙΕ επίσης αντιλαμβάνομαστε.
17: Για να κόψει το ρεύμα, γιατί έχουν πέσει και κολόνες. Επίσης, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η πυροσβεστική υπηρεσία ζητάει τα σχέδια κατασκευής αυτού του κτηρίου. Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, πρώτο που κοιτάνε τα σχέδια κατασκευής και τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του κτηρίου. Δηλαδή, πότε προσθέθηκαν κολόνες, πότε προσθέθηκαν όροφοι, τι αλλαγές έχουν γίνει. Αλλά το βασικό είναι η οικοδομική άδεια και τα σχέδια. Για να μπορέσουν να δουν πού βρίσκεται το υπόγειο, αν υπήρχαν σκάλες, πού έγιναν εργασίες από αυτό το συνεργείο και για ποιο λόγο γίνονταν αυτές οι εργασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες τώρα θα πρέπει να μελετηθούν, να εξεταστούν. Αλλά βέβαια το κυριότερο είναι να μπορέσουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ.
13: Μιλάει άνθρωπος από εκεί τώρα, κάτοικος περιοχής.
18: Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
19: Ακούμε τώρα δηλώσεις των κατοίκων.
13: Ναι, είναι άνθρωποι εκεί, περιγράφουν, λέει ήταν μια μπετονιέρα, μα αυτό έχει, γι' αυτό...
17: Ναι, δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος,
13: το θέμα.
17: Δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος τι εννοούσε, δηλαδή γινόταν τσιμεντοενέσεις, ενίσχυε το συνεργείο αυτό, τα θεμέλια του σπιλίου, δηλαδή δεν έχουμε μια απάντηση για το τι γινόταν εκεί εργασίες.
13: Ναι, και οι σκύλοι προσπαθούν, βλέπουμε 2 σκυλιά στα συντρίμια, προσπαθούν, πηγαίνουν από τη μια πλευρά της πολυκατοικίας, από την άλλη προσπαθούν να εντοπίσουν, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους που κατά βεβαιότητα, έτσι όπως λένε τουλάχιστον οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική, υπάρχουν εκεί. Ελπίζουμε όχι, αλλά το αναφέρουν ως κάτι δεδομένο. Πώς να το πω. Και από το αρχηγείο της πυροσβεστικής αναφέρεται ως δεδομένο.
17: Είναι εκπαιδευμένα αυτά τα σκυλιά, ούτως ώστε να βρίσκουν ακόμα και την παραμικρή χαράδρα, να πλησιάζουν εκεί που εντοπίζεται ανθρώπινη ζωή και να στέλνουν ειδοποίηση στα στελέχη της προσβεστικής υπηρεσίας και ούτως ώστε να ξεκινήσει από εκεί πέρα η επιχείρηση για τον επεγκλωβισμό.
13: Για να επιστρέψουμε στο σημείο Γιώργο, σε λιγάκι, σε λιγάκι θα επιστρέψουν στο σημείο. Είναι και οι δημοσιογράφοι του Sky και ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο Νίκος Μαλιαράκης και περιγράφουν αυτές τις σοκαριστικές εικόνες από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε εξέλιξη. Επειδή δώσαμε πολλές πληροφορίες τα τελευταία 10 λεπτά, να συνοψίσω, έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
17: Οδός Αλκμίνης 22. Πετράλωνα.
13: 7 διαμερίσματα, έτσι, σύμφωνα με την πλήρη ενημέρωση που έχει το πυροσβεστικό σώμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο από την εικόνα που βλέπουμε, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ούτε τους ορόφους, ούτε πόσα διαμερίσματα είχε. Έχουν γίνει όλα ίσιωμα, δηλαδή έχει καταρρεύσει, έχει έρθει, η ταράτσα έχει φτάσει στο ισόγειο, έχει καταρρεύσει πλήρως το κτίριο. Δεν υπάρχει τίποτα να θυμίζει εκεί ότι υπήρχε πολυκατοικία παρά μόνο συντρίμια. Και αυτή τη στιγμή πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με σκύλους να αναζητούν εγκλωβισμένους. Έχει νεότερο ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
18: Η διαδικασία ρήψης των μπετών στα θεμέλια του συγκεκριμένου κτιρίου. Υπάρχουν πληροφορίες και αναφορές και στο πυροσβεστικό σώμα για κρατασμούς και τριξίματα που ακούσαν νωρίτερα κάποιοι από τους περίοικους ενίκους παρακείμενων κτιρίων, και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να απομακρυνθούν. Να σου πω ότι σε άλλο επίπεδο η ελληνική αστυνομία αναζητά μέλη του συνεργείου εργασιών στη συγκεκριμένη οικοδομή και υπευθύνων, προκειμένου να δουν αν αυτές οι εργασίες ήταν νόμιμες και το τι ακριβώς φαίνεται να πήγε στραβά που οδήγησε στην κατάρρευση του συγκεκριμένου κτιρίου. Σου έλεγα νωρίτερα ότι το ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Μάλιστα, κάποιοι παλιοί αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος που είχαν βρεθεί και στο σεισμό του 1999 αναφέρουν ότι η κατάρρευση του συγκεκριμένου κτιρίου δυστυχώς τους θυμίζει εκείνη την εικόνα που αντίκρισαν φυσικά σε πολλαπλά κτίρια στην.
13: Σας το είπαμε, είναι η εικόνα, δηλαδή μοιάζει σαν αυτή που βλέπουμε μετά από ένα πολύ ισχυρό σεισμό, και πρόσφατη ήταν εικόνα στη Βενεζουέλα. Η κατάρρευση του κτιρίου θυμίζει μια τέτοια εικόνα. Υπάρχει μια επικαιροποίηση της ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα και έχει μια σημασία. Λέει ότι οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, αλλά οι έρευνες και η συγκέντρωση πληροφοριών συνεχίζεται. Γιατί το πρώτο που είπαν στο κλιμάκιο των πυροσβεστών που έφτασε εκεί είναι ότι είναι τέσσερις, ότι είναι τουλάχιστον τέσσερις που ήταν στο ισόγειο, υπόγειο και εργάζονταν. Η πυροσβεστική τώρα, και αυτό μπορεί να έχει τη σημασία του, έχει αναθεωρήσει τον αριθμό, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμη να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και επίσης ενημερώνει ότι έχει φτάσει εκεί η ειδική μονάδα με σκύλους, τα είπαμε, και την επιχείρηση συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός
17: του πυροσβεστικού
13: σώματος, ο κύριος Παπάς βρίσκεται εκεί ο υπαρχηγός και συντονίζει, και έχει δοθεί και εντολή σε άλλες ΕΜΑΚ, σε άλλες ειδικές μονάδες να είναι σε ετοιμότητα, δηλαδή έχουν βρίσκονται, πώς να το πω, στα αυτοκίνητα πάνω και περιμένουν σήμα να πάνε και εκείνες εάν ζητηθεί.
17: Μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή, διότι θέλει προσεκτικές κινήσεις, γιατί αν δεν γίνει σωστά η κίνηση υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν και άλλοι άνθρωποι, και επίσης θα πρέπει να γίνει και έλεγχος και στα διπλανά κτίρια.
13: Και στα διπλανά. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, ο Νίκος Μαλιαράκης από το σημείο εκεί του σημάδου.
20: Στις συγκεκριμένες πολυκατοικίες είχαν αποχωρήσει, ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ωστόσο, οι άνθρωποι εδώ πέρα που άκουσαν την κατάρρευσή μας περιγράφουν ότι όλα έγιναν κυριολεκτικά μέσα σε μια στιγμή, και φυσικά η ευχή όλων ήταν να μην υπήρχαν εκείνη τη στιγμή ένικοι εντός της.
19: Γιατί έγινε και μέρα μεσημέρι, έγινε νωρίς. Υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να ήταν στις δουλειές τους, κάποιοι άλλοι όμως να ήταν στο σπίτι τους. Είναι και τα σχολεία κλειστά.
13: Λοιπόν, ακόμα και την περιγραφή από το σημείο, από τον Νίκο Μελιαράκη, της επιχείρησης αυτής των πυροσβεστών. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, και είναι και μια πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί βλέπουμε την αγωνία ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί, αυτό εννοώ, έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, δεν ξέρω αν είναι κάτοικοι της περιοχής που έχουν πάει εκεί να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, δεν ξέρω αν είναι συγγενείς ανθρώπων που αυτή τη στιγμή τους αναζητούν. Πάντως είναι έκδηλη αγωνία ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, σε μια απόσταση βέβαια, έχει αποκλειστεί ο χώρος, έτσι, σε μια απόσταση, και περιμένουν να δουν πώς θα πάει όλη η επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί πυροσβέστες. Δεν είναι όλοι δεν είναι πολλοί πυροσβέστες πάνω από τα ερείπια. Είναι προσεκτικά, είναι 3-4 πυροσβέστες με τους σκύλους που ψάχνουν. Οι υπόλοιποι είναι σαν να παίρνουν οδηγίες από τον επικεφαλής για το πώς θα κινηθούν.
17: Πρέπει πρώτα να εντοπιστεί ο χώρος εισόδου, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα τούνελ για να μπορούν να μπουν μέσα στα χαλάσματα.
13: Μέσα στα χαλάσματα.
17: Γιατί είναι αυτή η πρώτη φάση είναι και πλέον πιο δύσκολη.
13: Ναι.
17: Πρέπει να βρουν ακριβώς το σημείο
13: και για την ασφαλειά τους, αλλά ασφαλειά και, για όλα.
17: Και επίσης, για άλλη μια φορά θα το ξαναπούμε εδώ, γιατί χρειάζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Εάν το κτίριο αυτό έχει ηλεκτρονική ταυτότητα, καλείται ο μηχανικός του κτηρίου, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να πει ακριβώς.
13: Όπως έχει γίνει, ναι, Γιώργο, αυτό το πράγμα.
17: Μα για αυτό το σκοπό. Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου γίνεται, υπάρχει για αυτό το σκοπό.
13: Έχει γίνει σαν ένα σωρό σκοπό.
17: Η κατάρρευση αυτό γίνεται. Αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό και οι ανελκυστήρες που σήμερα λέγει η προθεσμία, γι' αυτό το λόγο γίνονται. Mm. Έχουν γίνει τόσα δυστυχήματα και τόσα ατυχήματα με ανελκυστήρες και επί η πολιτεία να ξεκινήσουν την καταγραφή τους.
13: Πάντως φαίνεται ένα παλιό κτίσμα, έτσι. Δεν φαίνεται μια πολυκατοικία, πώς να το πω, δεκαετίας. Φαίνεται παλιό το οίκημα.
17: Ναι, δεν είναι θέμα παλαιότητας, είναι θέμα και τι αλλαγές έχουν γίνει. Δηλαδή και αν κατά το παρελθόν έχουν πέσει κτήχοι, έχουν αλλάξει, βεβαίως, και τις εργασίες που έγιναν σήμερα και τι αλλαγές έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των χρόνων σε αυτό το κτίριο. Δηλαδή έπεσαν τείχοι, έπεσαν δοκάρια για να μεγαλώσουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς να ξέρουμε.
13: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος από το αρχηγείο με τις πληροφορίες του.
0: Σε συγκεκριμένα σημεία τις έρευνες και από εκεί και έπειτα να σχεδιάσουν, σύμφωνα με το πρωτόκολλό τους, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εσχωρήσουν σε ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν μεγάλες συμπαγές, όγκοι από τσιμέντα και σίδερα, τα οποία χρειάζονται ειδική αντιστήριξη προκειμένου να μπορέσουν και οι ίδιοι με ασφάλεια να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Να σημειώσω ότι στα Πετράλουνα, στο σημείο της κατάρρευσης, βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροβεστικού σώματος, Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος συντονίζει από εκεί τις επιχειρήσεις. Σε ένα άλλο επίπεδο, στελέχη της αστυνομίας αναζητούν τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας ή τουλάχιστον του κτηρίου που φαίνεται να γινόντουσαν οι εργασίες, εργαζομένους ή υπευθύνους αυτών των εργασιών. Θέλουν να διαπιστώσουν τι εργασίες γίνονταν, αν ήταν νόμιμες, ποιοι ενδεχομένως θα συλληφθούν, γιατί πρέπει να καταθέσουν αρχικά και στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες. Βέβαια, αυτά όλα είναι σε ένα δεύτερο στάδιο.
19: Αυτά έρχονται αμέσως μετά. Ο
13: χρόνος... Λοιπόν, είναι ο χρόνος. Ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι αντίπαλος βασικά για τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως λέμε, γιατί δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο απόδειξη, υπάρχουν μόνο μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες λένε στους πυροσβέστες ότι εδώ δούλευαν κάποια άτομα. Στην αρχή είπαν για 4, η πυροσβεστική τώρα λέει αναζητούμε έναν. Τέλος πάντων, ο χρόνος είναι τώρα πολύ βασανιστικά περνάει και για τον εντοπισμό αυτού του ανθρώπου, για τη διάσωσή του, και γι' αυτό κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες τώρα οι πυροσβέστες στο ειδικό κλιμάκιο της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών με τα ειδικά σκυλιά. Είναι πιθανό να πάρει και ώρες. Όχι, είναι πιθανό.
17: Όχι, μπορεί να πάρει και μέρες.
13: Σχεδόν σίγουρο είναι.
17: Μπορεί να πάρει και μέρες.
13: Θα πάρει ώρες μια τέτοια επιχείρηση. Έτσι. Έχει καταρρεύσει μια ολόκληρη πολυκατοικία και προσπαθούν τώρα, είναι στο σημείο που προσπαθούν να δουν πώς θα τρυπήσουν μέσα στα ερείπια, να βρουν κάποια δίωδο να περάσουν μέσα. Για
17: και
13: να
17: θέλει
13: τι
17: ειδικό εξοπλισμό, καλά εκπαιδευμένα στελέχη της πυροσβεστικής, μαζί με τα σκυλιά να μπορέσουν να τοπίζουν πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, για να μπορέσουν να τον απεγκλωβίσουν.
13: Να
17: πιο σημαντικό
13: να
17: αυτό.
13: Να πάμε μία ακόμα φορά στον Νίκο Μαλιαράκη, που είναι εκεί στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
21: Με τον ειδικό εξοπλισμό που έχουν, να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα χαλάσματα.
19: Είναι μία μεγάλη επιχείρηση αυτή. Είναι μία συντονισμένη επιχείρηση αυτή με πολύ σωστές κινήσεις, τουλάχιστον όπως μπορούμε να δούμε και εμείς από τον drone του Sky από ψηλά την εικόνα. Είναι τουλάχιστον 4 οι διασώστες.
13: Λοιπόν, οι διασώστες εκεί με τα εκπαιδευμένα σκυλιά, οι πυροσβέστες, το κλιμάκιο εκεί το συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ώρα, αλλά το λέω εγώ, δηλαδή ότι οι Έλληνες πυροσβέστες σε αυτές τις υπηρεσίες είναι από τις ελίτ του κόσμου, από τις ελίτ του κόσμου.
17: Έτσι.
13: Οι Έλληνες διασώστες σε αυτές τις επιχειρήσεις και ο εξοπλισμός που έχουν είναι ελίτ, οπότε αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες, οι καλύτεροι επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή δεν είναι υπερβολή να
17: δεν
13: το πούμε,
17: είναι τυχαίο ότι ακόμα Έλληνες, δεν είναι, τυχαίο.
13: Είναι εκεί στα Πετράλωνα και προσπαθούν να εντοπίσουν τον εγκλωβισμένο. Μου επιτρέπεις Γιώργο,
17: ναι,
13: είναι
17: παρακαλώ.
13: Είμαι σαμπόλια στο στούντιο, γιατί έχει κάποιες πληροφορίες που τις έχει συγκεντρώσει από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
1: Mm-hmm. Χώρια από αυτή τη μάχη που δίνεται στο σημείο, δίνεται και μια άλλη μάχη να διασταυρώσουν τα στοιχεία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα.
13: Αυτό.
1: Μέσα λοιπόν υπάρχει μια πολύ θετική πληροφορία αυτή τη στιγμή, ότι μια κοπέλα που υπήρχε πληροφορία ότι ήταν μέσα, δεν είναι μέσα, έχουν μιλήσει μαζί της, είναι καλά, βρίσκεται αλλού.
13: Α, μάλιστα.
1: Οπότε συνεχίζεται αυτή η διασταύρωση πληροφοριών
13: και
1: ανθρώπων, καθώς επίσης και των ανθρώπων που δούλευαν και έκαναν τις εργασίες εκεί.
13: Πολύ καλό νέο μας έφερες και ίσως γι' αυτό αλλάζει συνεχώς και ο αριθμός. Στην αρχή τους έλεγαν ότι ήταν 4, μετά 3, τώρα 1. Αλλά είναι καλό, δηλαδή μια θετική εξέλιξη αυτό το μεσημέρι. Τι να πω, σε ευχαριστούμε πολύ, την Μπέρσα Μπόλια. Γιώργο, θα μείνουμε σε επικοινωνία. Ναι. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επανέλθουμε. Βεβαίως θα επανέλθουμε με τα νεότερα γι' αυτό, αλλά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν στη σημερινή δισογραφία.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
22: Sky 100,3.
23: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
24: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
25: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
26: Όποιος ξέρει τι θα πει «Σήμερα τρώμε ψάρι», ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: 24 ώρες μαζί σας.
28: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
29: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
30: Και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
31: μέχρι όσο θέλω εγώ.
30: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Επιστρέφουμε, θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω, και στα υπόλοιπα της ειδησογραφίας. Αν μπήκατε στην ακρόαση τα τελευταία λεπτά, σας μεταδίδαμε όλες τις εξελίξεις από τα Πετράλωνα, εκεί όπου έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία και έχουν σπεύσει πυροσβέστες και αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Ας κάνουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα, ας κάνουμε μια σύνοψη, Γιώργο, των όσων έχουν γίνει, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι, όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και συχνά πυκνά θα, σε όποια εξέλιξη έχουμε, θα μεταφερόμαστε στα Πετράλωνα.
17: Εδώ και αρκετή ώρα, λοιπόν, στελέχη από τη μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστροφών, την ΕΜΑΚ δηλαδή, της προσδοκικής υπηρεσίας, κάνουν ελέγχους και έρευνες στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
13: Προσπαθούν μια πολυκατοικία.
17: Μια πολυκατοικία Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εκεί γίνεται τώρα η επιχείρηση με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια δίωδο για να εντοπίσουν το ένα άτομο το οποίο κατά πληροφορίες της πυροσβεστικής είναι εγκλωβισμένο εκεί μέσα στο υπόγειο αυτού του κτιρίου που κατέρευσε, και προσπαθούν και με τη βοήθεια δύο εκπαιδευμένων σκυλιών του πυροσβεστικού σώματος να εντοπίσουν. Επίσης και με ειδικό εξοπλισμό, έχουν οδικό εξοπλισμό που μπορούν να εντοπίσουν τη φωνή, ακόμα και τους καρδιακούς πάλι.
13: Και γι' αυτό ζήτησαν πριν από λίγο, έτσι, από τον κόσμο να κάνει ησυχία για να μπορούν να ακούσουν. Μισό λεπτό, ο Βαγγέλης Κοκολάκος από το σημείο της κατάρρευσης εκεί στα Πετράλωνα.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιες νεότερες πληροφορίες.
13: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
0: Ο σώμα, και αναφέρει ότι οι αναζητήσεις ουσιαστικά επικεντρώνονται σε 4 άτομα, εκ των οποίων 3 άντρες και μια γυναίκα. Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Δεν ξέρω να αντιλαμβάνομαστε το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ενδεχομένως...
19: Εννοούν ότι εντοπίστηκαν εκτός κτηρίου ή κατάφεραν κάπως να έρθουν σε επαφή μαζί τους ενώ είναι σε μια δυσκολότερη κατάσταση, ίσως εγκλωβισμένοι ή κάπου στα πέριξ.
0: Όχι, ότι οι 4 αναζητούμενοι, 3 άντρες και μια γυναίκα, που ήταν ένοικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, όπως μας αναφέρουν ως νεότερη πληροφόρηση, οι 3 άντρες και μια γυναίκα εντοπίστηκαν ουσιαστικά σώοι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρχε.
13: Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, γιατί στην αρχή ανέφεραν πληροφορίες στους πυροσβέστες, δηλαδή μαρτυρίες, τους είπαν ότι ξέρετε, μπορεί να είναι 4 άνθρωποι εκεί κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Τώρα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο αστυνομικός συντάκτης, λέει ότι έφτασε η πληροφορία στο αρχηγείο ότι επικοινώνησαν 4 που ενδεχομένως να τους έψαχναν εκεί.
17: Ναι, ναι, και τελικά ήταν εκτός του κτηρίου.
13: Επισήμως η πυροσβεστική λέει πως ένας είναι ψάχνω έναν στα συντρίμια. Και επίσης άλλη μια εξέλιξη αστυνομικού ενδιαφέροντος, έχουν γίνει προσαγωγές για εργασίες.
17: Βεβαίως.
13: Που γίνονταν και εκεί και στο διπλάνο κτίριο. Έχουν γίνει προσαγωγές 5 ατόμων. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
17: Ωραία. Και οτιδήποτε άλλο, ναι, βέβαια, είμαστε βέβαια. Να ενημερώσουμε.
13: Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όταν υπάρχει σε εξέλιξη ένα τέτοιο συμβάν, κατάρρευσης πολυκατοικίας και επιχείρηση διάσωσης. Θα είμαστε, έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν αυτό το γεγονός συνεχώς ανοιχτό και προσπαθούμε να καλύψουμε και κάποια άλλα θέματα σε σημεία που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, οπότε μας δίνει το περιθώριο να πάμε στον Κωνσταντίνο Δαυλό για ένα θέμα που νομίζω ότι δεν προκάλεσε και πολύ μεγάλη εντύπωση, με την έννοια ότι συχνά πυκνά έρχονται πληροφορίες που δείχνουν ότι σε πολλά βενζινάδικα οι αντλίες είναι πειραγμένες. Απλά τώρα έρχεται και μία έρευνα και αυτό που το βλέπουμε στο ρεζερβουάρ μας το επιβεβαιώνει και η έρευνα. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου Κωνσταντίνε.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Είναι από τη μία αναλόγως πως θα διαβάσεις τα στοιχεία, μπορεί να είναι από εντυπωσιακά ως πολύ εντυπωσιακά. Διότι αν σου πω ότι μία στις τέσσερις αντλίες κάνει ελληματικές παραδόσεις, είναι εντυπωσιακό. Αν όμως σου πω ότι αυτό είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, θα
13: δηλαδή έκλεβαν περισσότερο.
8: Ναι, κατάλαβες. Αυτή, γι' αυτό λέω ότι είναι η ανάγνωση που μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, φέτος 23,1% των παραδόσεων στα ελληνικά βενζινάδικα είναι ελληματικό, όταν πέρσι αυτό ήταν 33,1%. Άρα δηλαδή τώρα είμαστε 1 στα 4, πέρσι ήταν 1 στα 3. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερη κατάσταση. Για παράδειγμα το 2020 ήμασταν στο 20%, το 2017 ήμασταν στο 14,5. Τώρα όμως σε σχέση με πέρσι έχουμε μια βελτίωση, όμως είμαστε πολύ ψηλά, διότι 1 στα 4 το να κλέβουν είναι σίγουρα πάρα πολύ κακό. Για να έχουμε μια σύγκριση, να πω ότι ο υπεύθυνος της Σχολής Χημικών Μηχανικών που έκανε την έρευνα, ο υπεύθυνος της έρευνας του Εθνικού Μετσοβλίου Πολυτεχνείου, ο κύριος Φανούλιος Ζανίκος, έχει εξηγήσει ότι οι αποκλίσεις έως 1% θεωρούνται ενός νόμιμων ορίων. Μπορεί να χάνει δηλαδή μια αντλία 1% και αυτό να μην θεωρείται ότι είναι παράνομο, μπορεί να είναι τεχνικό. Αλλά εδώ μιλάμε ότι είμαστε στο 23,1% και αυτό είναι πραγματικά μεγάλο.
13: Και το σύνολο των χρημάτων που αντιστοιχούν αυτά τα χαμένα, τα κλεμμένα λίτρα είναι κοντά στο μισό δις.
8: Είναι 400 εκατομμύρια
13: δηλαδή
8: το χρόνο
13: που χάνουμε εμείς
8: οι καταναλωτές.
13: Σε κάποιες
8: δηλαδή
13: τσέπες έχει μπει μισό δις σε κάποιες τσέπες, πουλώντας κυριολεκτικά σε αυτή την περίπτωση αέρα κοπανιστό.
8: Ναι, ακριβώς, μπουρμπουλίδρες. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις έφτασαν να είναι φέτος 15%, 14,99%, όταν πέρσι ήταν 18,2%. Δηλαδή 14,99% είναι μεγάλη απόκληση, είναι η μεγαλύτερη απόκληση, είναι το μεγαλύτερο κλέψιμο. Ενώ υπάρχουν και μικρότερες αποκλίσεις, μέχρι ας πούμε αυτό το 1% που θεωρείται το νόμιμο όριο. Αυτό συμβαίνει και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διότι η δειγματοληψία έγινε μυστική δειγματοληψία σε 200 αντλίες, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι είναι μυστική όταν λένε απλά βάζουν βενζίνη.
13: Ναι,
8: δεν
13: ναι.
8: ξέρει ο άλλος. Αλλά έχουν τρόπο να μετρήσουν τι είχε το ρεζερβουάρ, πόσο έβαλε τελικά σε σύγκριση με αυτό που
13: είχε ακούσει ο
8: ερευνητής.
13: Είχα ακούσει από έναν ειδικό, δεν θυμάμαι αν ήταν καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα ή αν ήταν βενζινοπόλης, ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται, το λέω με επιφύλαξη, πριν από καιρό το είχα ακούσει, στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται έχουν συνδέσει την οποία και που μπαίνει η αντλία με ένα δοχείο, όχι το ρεζερβουάρ, με ένα δοχείο όπου είναι
8: διαφορετικό
13: δοχείο.
8: Εξωτερικό.
13: Δηλαδή, ακριβώς, εξωτερικό. Δηλαδή η βενζίνη που ρίχνουν δεν μπαίνει στο ρεζερβουάρ, μπαίνει σε ένα.
8: Πάει στο
13: προμπαγκά. Πάει στο ένα δοχείο. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε.
8: Ακριβώς.
13: Αυτό.
8: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια έρευνα η οποία γίνεται εδώ και 20 χρόνια. Την κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος. Άρα είναι οι ίδιοι που αλληλομετρώνται. Μετρούν την αγορά τους ο σύνδεσμος αυτός. Είναι μια φωτογραφία της ελληνικής αγοράς καυσίμων και όπως και να έχει, και νομίζω ότι με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω, ναι μεν είναι βελτιωμένη εικόνα από πέρσι, έχουν υπάρξει άλλες χρονιές όμως που είναι καλύτερες, σε κάθε περίπτωση το να σε κλέβει ή το να κλέβει, όχι να σε κλέβει, το να κλέβει ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων
1: στην
8: Αγγλία, είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δεν είναι απλό για να το περάσουμε έτσι απλά.
1: Συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός για αυτή την ιστορία. Έχει νομίζω αξία το τι λένε και οι ίδιοι Βενζινοπόλες. Ο κ. Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων, ήταν στο Action.
9: Την έρευνα αυτή αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλήσεις. Στο επάγγελμά μας οι μικρές αποκλήσεις δικαιολογούνται από το νόμο. Μέχρι 3 λίτρα στα 70 που αναφέρατε, μέχρι 3,5 λίτρα δικαιολογείται.
10: Πρόεδρε.
9: Είτε προς τα κάτω ελληματική. Αυτό είναι το σφάλμα της Αγγλίας ή το σφάλμα που απλά ο νόμος δικαιολογεί το 0,5% και είναι ανεκτό.
1: Εντάξει, ένα πολύ μικρό ποσοστό, να μου πείτε, είναι ανεκτό ένα 0,5 ή 1%, γιατί για προσθέστε το 1% από πόσα αυτοκίνητα περνούν την ημέρα σε ένα βενζινάδικο και πάντοτε τυχαίνει αυτή η απόκληση, η κατά λάθος, να είναι η ελληματική. Κανείς δεν σου βάζει βενζίνη παραπάνω για να πει ότι έκανα λάθος. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και παρά τους ελέγχους που έχουν ενταθεί και τη σωστή δουλειά που γίνεται προς τα εκεί και από την, ΑΔΕ και από όλους τους φορείς, εξακολουθούν κάποιοι να κινούνται κάτω από το ραντάρ. Νέα ενημέρωση για την πολυκατοικία στα Πετράνωνα. Συνοψίζω, μπορεί να είναι κουραστικό για κάποιους από εσάς που μας ακούτε από την αρχή του μαγκαζίνου, αλλά υπάρχουν οι ακροατές που μπαίνουν στην πορεία, οπότε έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αναζητούν πυροσβέστες τυχόν εγκλωβισμένους με ειδικούς ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, μηχανήματα. Εδώ και περίπου μία ώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Τελευταία λοιπόν ενημέρωση είναι ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν 4 άτομα που ήταν 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Παρόλα αυτά, λέει η πυροσβεστική, εγώ συνεχίζω την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει εγκλωβισμένος που να μην έχει αναφερθεί, που να μην έχει καταγραφεί. Αλλά οι αρχικές πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους φαίνεται ευτυχώς ότι δεν ευσταθούν. Αυτό είναι μια καλή τροπή. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής. Στη διπλανή οικοδομή γίνονταν εργασίες. Το εξετάζει η πολεοδομία αν οι εργασίες αυτές γίνονταν νόμιμα ή όχι. Η πρώτη εικόνα που δίνουν στους πυροσβέστες είναι ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ενώ έκαναν κάποιες εργασίες στα θεμέλια της οικοδομής. Στα θεμέλια. Πήραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας και κατέρευσε από τη διπλανή οικοδομή. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπορεί να ανατραπούν. Σας το λέω με όση βεβαιότητα. Έχει μια πρώτη εικόνα χωρίς ακόμη να έχουν καταγραφεί στοιχεία και όλα τα, και όλα τα δεδομένα. Η Βάσια Γκανάρα, νομίζω, μας δίνει το ρεπορτάζ τώρα από το σημείο.
11: Υπάρξει και περαιτέρω πανικός. Αρχικά να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος, όπως μας λένε από το ΕΚΑΒ, και όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα πρόλαβαν να βγουν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, όπως αρμόζει το πρωτόκολλο. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, και Τζάνιο, και τα πρώτα λεπτά της κατάρρευσης το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να δώσει τις πρώτες βοήθειες για ένα λιποθυμικό επεισόδιο που υπήρξε. Πάντως,
1: από το σοκ κάποιος λιποθύμησε, αλλά το θετικό είναι πως τα τελευταία λεπτά κερδίζει έδαφος η πληροφορία που λέει ότι όσους έψαχναν αρχικά οι πυροσβεστικοί έχουν επικοινωνήσει μαζί της. Και το ευτύχημα βεβαίως να είναι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά όργανα που εντοπίζουν ήχους, και αυτό βεβαίως θα, για να εξαντληθεί κάθε και τελευταία η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει άνθρωπος εκεί. Θα επανέλθουμε. Προσπαθούμε σε τέτοιες μέρες πάντοτε να Βάζουμε θέματα τα οποία είναι υψηλού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε ένα μεγάλο συμβάν. Στα κενά ενός μεγάλου συμβάντος προσπαθούμε να βάζουμε και άλλα θέματα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Και ένα από αυτά είναι το τι αλλάζει στη ζωή μας από αύριο. Λέω το τι αλλάζει στη ζωή μας γιατί είναι πια κυριολεκτικά είναι εκατομμύρια τα δέματα που έρχονται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, κυρίως από ασιατικές αγορές, με διάφορα μικροαντικείμενα, γκατζετάκια και ούτω καθεξής, ρούχα, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν εκατομμύρια τα δέματα που φτάνουν στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από ασιατικές αγορές και από αύριο εσείς που συνηθίζατε να ψωνίζετε μέσα από αυτές τις πλατφόρμες πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Γεια σου Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι από την 1η Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, αλλάζει το τοπίο στις φθηνές online αγορές, καθώς έρχεται δασμός 3 ευρώ για κάθε δέμα αξίας 100 έως 150 ευρώ που φτάνει από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αφορά στις δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου, κυρίως στις κινέζικες, που πρέπει να δώσουμε προσοχή ότι αυτό το τέλος θα εφαρμοστεί σε όλα τα δέματα που θα περάσουν από τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία. Πώς γίνεται η χρέωση? Όχι ένα δέμα συνολικά, αλλά ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα στο ίδιο δέμα υπάρχουν ρούχα, αξεσουάρ και ένα προϊόν τεχνολογίας, το τέλος μπορεί να φτάσει 9 ευρώ. Ποιος χάνει σε αυτή την περίπτωση? Πρώτα ο καταναλωτής που βλέπει τις φθηνές αγορές να ακριβαίνουν, χάνει όμως και το ευρωπαϊκό εμπόριο γιατί ο ανταγωνισμός παραμένει άνισος. Ποιος κερδίζει? Κερδίζουν τα κράτη όπου γίνεται ο εκτελωνισμός, καθώς εκεί καταλήγουν τα χρήματα. Πού είναι το κρίσιμο τώρα σημείο?
1: Ναι.
2: Τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό, οι ίδιες οι κινέζικες πλατφόρμες έχουν ήδη προσαρμοστεί και δημιουργούν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη.
1: Βέβαια. Οπότε πρόκειται για ενδοκινοτικές παραδόσεις.
2: Ακριβώς, για να μπορούν να φέρουν τα προϊόντα μαζικά και να αποφεύγουν εμπόδια στην
1: Ευρώπη. Το 3 ευρώ, βέβαια.
2: Και να πούμε ότι στην χώρα μας εισέρχονται καθημερινά, επειδή το ανέφερε, ναι, περίπου 200.000 δέματα κάθε μέρα.
1: Συγγνώμη, τι εκατομμύρια που είπα εγώ? Αν είναι 200.000 την ημέρα, το εκατομμύριο το πιάνουμε μέσα σε 5 μέρες.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά αυτά τα δέματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι ένα προσωρινό μέτρο, να πούμε, αναμένεται να ενισχύσει έως το 2028 και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το τοπίο είναι ο κ. Στεφάνος, είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου. Είχε μιλήσει στο Action.
10: Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να κάνει 5 ευρώ, όταν έρθει η ώρα να το πάρει κάποιος, θα πάει 8 ευρώ, μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 60%. Mm. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εκεί που κάποιος πλέον έβλεπε ότι είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό, αρχίζει και λοξοκοιτάει στα ελληνικά καταστήματα, διότι βλέπει ότι και πιο γρήγορα θα έρθει και πλέον δεν είναι τόσο πιο φθηνό. Αυτό δεν έχει γίνει για να τιμωρηθεί ο καταναλωτής. Έχει γίνει για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες και τις τοπικές αναχώρα να παίξουν λίγο με ίσους όρους.
1: Αλλάζει λοιπόν το τοπίο από αύριο σε ό,τι αφορά την παράδοση δεμάτων και τις χρεώσεις με αυτό το 3 ευρώ. Αλλάζει το τοπίο και σε ό,τι αφορά τα ασανσέρ. Γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα σε όσους δεν τα δήλωσαν. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου που μας βοήθησε με την περίπτωση των πετραλών, την πολυκατοικία, θα μας βοηθήσει και τώρα για τα ασανσέρ, Γιώργο.
17: Ναι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα και να δηλώσετε το ασανσέρ είτε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία από τον υπεύθυνο διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή και να δηλωθούν τα ασανσέρ σε όλα τα εμπορικά κέντρα, γραφεία,
1: ναι,
17: κτίρια.
1: Στο σπίτι.
17: Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ένα διόροφο στην πίτη, ναι, να είναι από
1: έναν. Να διευκολύνει έναν ηλικιωμένο, ναι, να βάλει ένα ασανσέρ ή οτιδήποτε άλλο.
17: Είτε
1: αυτό πρέπει να δηλώσω, το εσωτερικό που έχω στο σπίτι.
17: Οτιδήποτε υπάρχει.
1: Όχι μόνο πως οι πολυκατοικίες.
17: Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν. Είτε είναι εσωτερική, είτε είναι εξωτερική, είτε είναι ιδιοκατασκευή. Δηλαδή, ναι, είναι, όλοι πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, εάν δεν δηλωθεί το ασανσέρ, να ξέρετε ότι σας περιμένουν από αύριο με τους ελέγχους που θα γίνουν 1.000 ευρώ πρόστιμο για τα κτίρια σε κατοικίες, 2.500 είναι το πρόστιμο για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή κυρίως εμπορικά κέντρα γραφεία, και 5.000 είναι σε κτίρια με μεγάλη συνάθρηση κοινού, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δηλαδή σε κτίρια με πολύ μεγάλη συνάθρηση κοινού, 5.000 πρόστιμο. Και επίσης υπάρχει ένα βασικό στοιχείο. Εάν δεν δηλώσετε τον ανελκυστήρα σας, δεν θα δεχτεί κανένας με κανένας συντηρητής να πάει να το φτιάξει, να το συντηρήσει σε οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσετε, γιατί μετά δεν θα βρίσκετε συντηρητή. Θα έρχεται ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, σας λέει: παιδιά, το δηλώσατε, δεν μπορώ να πάω να το συντηρήσω. Ναι. Λοιπόν, είναι βασικό όλο αυτό.
1: Ναι, για να θα έλεγα κάτι και άλλα, θα ξεσηκώνω.
17: Επίσης, εάν δεν δηλωθεί το ασανσέρ, να ξέρετε ότι σας περιμένουν από αύριο με τους ελέγχους που θα γίνουν 1.000 ευρώ πρόστιμο για τα κτίρια σε κατοικίες, 2.500 είναι το πρόστιμο για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή κυρίως εμπορικά κέντρα γραφεία, και 5.000 είναι σε κτίρια με μεγάλη συνάθρηση κοινού, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δηλαδή σε κτίρια με πολύ μεγάλη συνάθρηση κοινού, 5.000 πρόστιμο. Και επίσης υπάρχει ένα βασικό στοιχείο. Εάν δεν δηλώσετε τον ανελκυστήρα σας, δεν θα δεχτεί κανένας με κανένας συντηρητής να πάει να το φτιάξει, να το συντηρήσει σε οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσετε, γιατί μετά δεν θα βρίσκετε συντηρητή. Θα έρχεται ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, σας λέει: παιδιά, το δηλώσατε, δεν μπορώ να πάω να το συντηρήσω. Ναι. Λοιπόν, είναι βασικό όλο αυτό.
1: Ναι, για να θα έλεγα κάτι και άλλο.

0: θέλει να το φτιάξει, να το συντηρήσει, σε οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσετε, γιατί μετά δεν θα βρίσκεται συντηρητή. Θα έρχεται ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, σας λέει: παιδιά, το δηλώσατε. Δεν μπορώ να πάω να το συντηρήσω. Ναι. Λοιπόν, είναι βασικό όλο αυτό.
1: Ναι, για να θα έλεγα κάτι και άλλα, θα ξεσηκώνονταν οι συντηρητές.
0: Όχι, πρέπει να.
1: Πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα η δουλειά, αλλά δεν θέλω να ξεσηκώσω.
0: Η βασική προϋπόθεση να πάει συντηρητής είναι να έχει δηλωθεί το ασανσέρ στην πλατφόρμα αυτή.
1: Εντάξει. Γιατί γίνεται αυτό?
0: Για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά ατυχήματα.
1: Ωραία, αν το δηλώσω, θα σταματήσει το ατύχημα?
0: Όχι, όμως η πλατφόρμα αυτή θα ελέγχει κάθε πότε γίνεται συντήρηση. Κάθε πότε πηγαίνει ο συντηρητής.
1: Θα μπορεί δηλαδή μία αρχή να βλέπει να αν βλέπει, εγώ το συντηρώ ή όχι?
0: Βεβαίως.
1: Άρα όταν το δηλώσω, όλες οι συντηρήσεις
0: όλες οι συντηρήσεις περνάνε από το συντηρητή και θα βλέπει αυτή η αρχή ποιος το συντήρησε. Γιατί αν τη χτυπάω ξύλο, συμβεί κάτι.
1: Ποιος θα είναι υπόλογος?
0: Να ξέρει η ανεξάρτητη αρχή ποιος πήγε και το έφτιαξε. Επίσης, κάτι ακόμα, δηλώνεται και τους ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας. Δηλαδή, ακόμα και αυτούς που δεν χρησιμοποιείται από τους 3 μήνες και πίσω. Και παλιότερα. Άρα λοιπόν και αυτοί οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν, άσχετα εάν δεν χρησιμοποιούνται.
1: Καμία παράταση τελευταία στιγμή?
0: Δεν υπάρχει. Ο νόμος όριζε μία παράταση, γιατί η αρχική δήλωση στην πλατφόρμα ήταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Πήγε το Υπουργείο και έδωσε μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερη παράταση δεν γίνεται βάσει της νομοθεσίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Αυτά συμβαίνουν και με τα σανσέρ. Καλό θα είναι αν προλαβαίνετε νομίζω να τα δηλώσετε, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη δηλαδή. Ο κύριος Βλασόπουλος είναι αντιπρόεδρος βιοτεχνών εγκαταστατών ανελκυστήρων εδώ στην Αθήνα και μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Αν δεν απογραφεί ο ανελκυστήρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, δεν μπορεί να συντηρείται. Είναι για την ενίσχυση της διασφάλισης σωματικής ακεραιότητας των επιβατών. Η πλατφόρμα θα κλείσει, η νέα ανεξάρτητη αρχή θα κάνει ελέγχους από αύριο. Όποιο φορολογικό παραστατικό δεν γράφει επάνω το μοναδικό αριθμό που προκύπτει από την απογραφή, θα έχει πρόστιμο και η συντηρήτρια εταιρεία.
1: Συνεχώς υπάρχουν ανατροπές. Έτσι συμβαίνει όταν με ένα τέτοιο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας είπαμε πριν ότι 4 άνθρωποι που είχαν δηλωθεί από μάρτυρες τους πυροσβέστες ως εγκλωβισμένοι σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, έδωσαν σημεία ζωής. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά, οπότε υπήρχε μια καθησυχαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την έρευνα για εγκλωβισμένους. Πριν από λίγο βγήκε ότι πιθανό να υπάρχει μια ηλικιωμένη στο κτίριο που κατέρευσε. Είναι πιθανό, αλλά και πάλι δεν είναι απολύτως σαφές το τι γίνεται. Οι δημοσιογράφοι του Sky είναι στο σημείο και θα μας μεταδώσουν σε λίγο όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Οι πυροσβέστες με τα ειδικά σχοιλιά έχουν αναπτυχθεί στα συντρίμια. Βάσει ενός σχεδίου προσπαθούν να βρουν διόδους προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ευσταθεί αυτή η πληροφορία που έφτασε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, ότι δηλαδή μια ηλικιωμένη είναι εγκλωβισμένη εκεί. Έχουν γίνει και προσαγωγές από την αστυνομία. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι στο σημείο εκεί όπου έπεσε πολυκατοικία.
3: Πυροσβέστη αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω τον λόγο, προσπάθησε να ενδεχομένως να εισέλθει στο διπλανό κτίριο. Προσπαθούν, βλέπετε αυτή τη στιγμή τον πυροσβέστη. Προσπαθούν.
4: Ακούμε και έναν αυτόπτημα.
5: Όχι, εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
6: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία?
5: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν, οι ξένοι. Δεν είναι Έλληνες. Συγγνώμη που το λέω, αλλά το κατηγορώ, διότι δεν ελέγχει το κράτος, η δημοκρατία, οτιδήποτε.
1: Εντάξει, το πράγμα τώρα έχει ξεφύγει, μιλάμε για άλλο. Το πρωτεύον είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει εκεί κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος, και γι' αυτό συνεχίζονται προσπάθειες των πυροσβεστών με όλα τα μέσα, τέλος πάντων, που διαθέτει αυτή η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Έχουν φορέσει και τα ακουστικά οι πυροσβέστες, προκειμένου να, με τα ειδικά μηχανήματα να εντοπίζουν το παραμικρό ήχο μέσα στα συντρίμια. Έχουν αποκλείσει όλη την περιοχή. Περιττό να σας πω ότι στην οδό Αλκμίνης, εκεί όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, έχει διακοπεί κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί

0: και είστε με το αυτοκίνητό σας να αποφεύγετε την περιοχή. Ο Νίκος Μαλιαράκης, επιστροφή στο σημείο.
1: Το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό που σας έλεγα, ότι θέλουν να έχουν μια εικόνα από κάθε γωνία του κτηρίου, θέλουν να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και είναι πολλές παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη. Μία είναι αυτή που βλέπουμε, αυτή που μας μεταδίδει.
0: Είναι η έρευνα σε εξέλιξη για οτιδήποτε εννοείται το μεταδίδουμε, αλλά μέχρι τότε να ακούσουμε και τις διεθνείς εξέλιξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βαρύ το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανίας για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω post X, ο Βάντεφουλ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούζ.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
4: Γεια σου Σπύρο.
0: Είχαμε την πρώτη έκπληξη. Ξέρω εγώ.
4: Το Γερμανία-Παραγουάη.
0: Θα το χαρακτήριζε έκπληξη.
4: Ναι, θα το χαρακτήριζε. Ναι.
0: Όχι, θέλω να πω από την εξέλιξη.
4: Από την εξέλιξη,
0: ότι,
4: εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα το έλεγα έκπληξη. Ναι, ναι. Αλλά πριν τον αγώνα, πριν τη σέντρα, έλεγε μεγάλο φαβόρη την Γερμανία. Θα μου πει, ξανήγω, με είχε μαγέψει τα πλήθη. Όχι. Α, τετράκησε ναι, πρωταθλήτρια ναι. Κόσμο απέναντι στην Παραγουάη, που και η Παραγουάη δεν είχε δείξει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά κατάφερε, προηγήθηκε, πήγε στα πέναλτι με το 1-1 και εκεί ο Χιλ έγραψε τη δική του ιστορία, πήρε η Παραγουάη την πρόκριση απέναντι στην Γερμανία. Δεν είναι ότι πιο συνηθισμένο στη φάση των 32 να αποχωρεί η Γερμανία. 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Βέβαια.
4: Σωστό. Και ακολούθησε μετά και το Μαρόκο-Ολλανδία, επίσης παιχνίδι με suspense, αλλά εκεί ποιοτικά νομίζω ήταν χειρότερο από το Γερμανία-Παραγουάη. 1-1 και εκεί με τους Ολλανδούς κόντρα στη ροή της αναμέτρησης να προηγούνται και στις καθυστερίες να ισοφαρίζει το Μαρόκο. Και στα πέναλτι φτάσαμε στο σημείο να χαθούν τα μισά από τα 10 και μάλιστα το 1 από τα 5 που μπήκε γκολ, δεν ξέρω αν τα έχεις δει, το βάζει ο τερματοφύλακας κατά λάθος που μπλοκάρει την μπάλα. Περνάει κάτι από το σώμα του και από την κίνηση που έχει το σώμα τη βάζει με το πόδι μέσα. Πέρασε το Μαρόκο, πέρασε η Παραγουάη και νωρίτερα στο πρώτο παιχνίδι χθες του προγράμματος η Βραζιλία βρέθηκε να χάνει από την Ιαπωνία και όλοι ετοιμάζονταν για παράταση και ήρθε ο Μαρτινέλη στο 95, έκανε το 2-1, πέρασε η Βραζιλία. Φοβερές οι αντιδράσεις των Ιαπώνων που κλαίνε πραγματικά, δεν πιστεύουν τον τρόπο που έχασαν και ας αντιμετώπιζαν την Βραζιλία και παρόλα αυτά κατά την προσφυλή του συνήθεια καθάρισαν το κομμάτι της εξέδρας στο οποίο βρίσκονταν στο γήπεδο. Σήμερα έχουμε στις 8 ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία και 4 το πρωί για τους μερακλείδες σαν και εσένα Μεξικό Εκουαδόρ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Όμως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εννοείται πως τα παιδιά της αλλαγής μαζί με ό,τι έχουν προγραμματίσει να κάνουν και είναι πολλά και σήμερα θα σας κρατούν ενημέρωση και για αυτή την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εκεί. που είχαμε στα Πετράλωνα. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
12: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε παιδί.
13: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
15: Ο ζωντανός σταθμός.
16: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
18: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
17: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.
19: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
20: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
19: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
20: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
19: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
20: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
19: Πίτσα Ρωμαίο.
20: Για αυτούς που ξέρουν.
19: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
16: Ακούς Star FM 933. Star FM.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και σας έχουμε και για σήμερα πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πολλές αγαπημένες επιτυχίες, με πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές και φυσικά πάντοτε με τις παράξενες ειδήσεις μας, ό,τι περίεργο έτσι κυκλοφορεί. Εμείς εδώ είμαστε για να σας το μεταφέρουμε. Καλώς μας ήρθατε, μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Εδώ θα σας δροσίσουμε με το μουσικό μας κοκτέιλ και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε και το μεσημεράκι στις 3, διότι μας απολαμβάνεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή και κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ στον Star FM και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς starpavlafm.gr ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και το app του σταθμού μας από το Play Store. Θα το αναζητήσεις γράφοντας Star FM 93,3, βρίσκεις το λογότυπο του σταθμού μας και κατεβάζεις την εφαρμογή εντελώς δωρεάν για να μας απολαμβάνεις από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή την smart τηλεόρασή σου οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Τώρα να περάσουμε να ξεκινήσουμε με μια σειρά εποχής, καθώς το τελευταίο έτσι διάστημα, τα τελευταία χρόνια είχαμε γεμίσει με πάρα πολλές σειρές εποχής. Είχαν έτσι πετύχει και είχαν κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέσεις. Τα τελευταία έτσι όμως serial εποχής είχαν αρχίσει να κουράζουν λίγο και πλέον από τη νέα τηλεοπτική σεζόν δεν θα έχουμε πολλές σειρές εποχής. Θα έχουμε κάποιες οι οποίες σίγουρα θα είναι δυνατές και πάρα πολύ ξεχωριστές. Μία από αυτές τις σειρές είναι σίγουρα και η νέα δραματική σειρά εποχής Σπηλιάδες, την οποία θα δούμε στο πρόγραμμα του Αντένα. Και αυτό το διάστημα χτίζεται το σύνολο των ηθοποιών που θα πρωταγωνιστήσουν στη σειρά αυτή. Πρόκειται για μια σειρά η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου και αποτελεί ένα από τα βασικά εγχειρήματα μυθοπλασίας του Αντένα για τη νέα σεζόν. Ένα σύριαλ το οποίο θα είναι εποχής, θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Ο Αντένα ποντάρει πάρα πολλά στην σειρά αυτή και ένα από τα ονόματα τα οποία έχει κλειδώσει είναι ένα πρόσωπο που βλέπαμε στο Grand Hotel. Μιλάω φυσικά για τον ηθοποιό Γιάννη Κουκουράκη, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στο Grand Hotel, ήταν στον Αντένα τα τελευταία 2 χρόνια και θα παραμείνει στον Αντένα ο Γιάννης Κουκουράκης, ο οποίος θα παραμείνει και θα πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά Σπηλιάδες του Αντένα. Βέβαια να πούμε ότι η σειρά αυτή θα έχει γενικότερα πολύ δυνατά ονόματα και θα είναι μια πάρα πολύ έτσι ωραία και καλογυρισμένη σειρά, την οποία περιμένουν πώς και πώς εκεί στον Αντένα να ξεκινήσουν τα πρώτα γυρίσματα και να έχουν στα χέρια τους τα πρώτα επεισόδια. Εσείς θα μείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε, έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες να μεταδώσουμε, γι' αυτό φύγαμε έτσι παρέγγιτσα να τα απολαύσουμε αυτά τα αγαπημένα τραγούδια. Καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις πιο δυνατές επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε πάντοτε με αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να απολαύσεις την αγαπημένη σου λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900. Θα πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αγαπημένη σειρά του Star. Μιλάω για το IQ 160, μία από τις σειρές του Star, η οποία έτσι ξεχωρίζει κάθε φορά και σημειώνει και πολύ ψηλή τηλεθέαση. Όπως λοιπόν σας είχαμε ενημερώσει, το IQ 160 μπορεί να έχει κάθε σεζόν λίγα επεισόδια, τα οποία είναι γύρω στα 12 με 13 και να ολοκληρώνεται στο μισό της σεζόν. Ωστόσο η σειρά δεν ολοκληρώθηκε, θα απολαύσουμε ακόμη έναν κύκλο, τον τέταρτο κύκλο, ο οποίος μάλλον θα είναι και ο τελευταίος, βέβαια δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά από ό,τι ακούγεται θα είναι η τέταρτη σεζόν και η τελευταία όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόοπτου. Πάντως τα επεισόδια έχουν ήδη ξεκινήσει να γυρίζονται και έτσι ο τέταρτος κύκλος επεισοδίων του IQ 160 θα βρει τα πράγματα έτσι αρκετά δύσκολα για τον Αργύρη Καλατζή και για την Πινελόπη Μουρίκη, η οποία πλέον έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία της παιδιά αλλά και τον νεογέννητο Μιχαλάκη στο σπίτι του Καλατζή σε μια συγκατοίκηση η οποία θα είναι χαοτική και άκρος οδυνηρή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ο κακός χαμός στα καινούργια επεισόδια του IQ 160, τα οποία γυρίζονται και μέσα στον Οκτώβρη ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα αρχίσει να τα προβάλλει κανονικότατα στο πρόγραμμά του. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα, συντροφιά πάντοτε με την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, μπορείς να την απολαύσεις με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα και εννοείται να ολοκληρώσεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δώρο σου, 23900 καλείς για να δώσεις την παραγγελία σου και αν λέμε τώρα, μπορέσεις και κρατηθείς. Και πεις, παιδί μου, δεν τα φάω όλα τα κομμάτια, σου μείνουν ένα-δύο κομμάτια, βάλ' τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα ζέστανε τα λίγο στην κουζίνα σου ή στο air fryer, πολύ πολύ λίγο, και θα δεις ότι η πίτσα είναι λες και την παρήγγειλες εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για την πίτσα Ρωμαίο. Και αν δεν με πιστεύεις, άσε επίτηδες ένα-δύο κομματάκια, ζέστανε τα την επόμενη μέρα και θα δεις πόσο απολαυστική είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Γιατί στη Ρωμαίο χρησιμοποιούνται πάντοτε τα καλύτερα υλικά. Τα καλύτερα, πάντα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μένετε μαζί μας, δεν πάτε πουθενά, γιατί έχουμε και εξέλιξεις τηλεοπτικές και παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά σε πολύ λίγο εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: freaktoria.com. Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
7: freaktoria.com. Data Center Services.
9: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
7: freaktoria.com. Data Center Services.
9: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications, μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
7: Φρικτορία, Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Φρικτορία.com, Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
11: Central και...
15: Φύγαμε.
14: All day, all night, all night, all night.
11: Central στη Γαλατινή.
3: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
16: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εδώ είμαστε με φουλ ένταση, όχι μόνο στα ακουστικά και μέσα στο στούντιο, γιατί επιστρέψαμε με πολύ έτσι δυνατούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια. Εδώ συντονισμένοι στον Star FM 933, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Και εννοείται ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media, αν θέλετε. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο, και μπορείτε να μας στείλετε email με παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πού θα σας πάω? Έχουμε πολλά να σας πούμε και δεν ξέρω έτσι πραγματικά από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα σας πάω σε αγαπημένη σειρά του Αλφα. Και ποιος δεν θυμάται αυτές τις καλόγριες του Αλφα, μιλάω για τη σειρά «Η Φόνη στο Καμπαναριό», μια σειρά η οποία είχε πρωταγωνιστήσει η Ρένια Λουιζίδου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και πολλοί ακόμη έτσι ταλαντούχοι ηθοποιοί, μια σειρά η οποία ήταν μια μαύρη κωμωδία με 5 καλόγριες, οι οποίες είχαν περάσει πάρα πολλά. Η σειρά λοιπόν ολοκληρώθηκε το 2023, ωστόσο ακουγόταν πάντα ότι η σειρά αυτή θα επιστρέψει με καινούργια επεισόδια. Φέτος λοιπόν ήρθε η ώρα της, έτσι λοιπόν η σειρά «Φόνη στο Καμπαναριό» επιστρέφουν με ολοκένουργια επεισόδια. Οι 5 μοναχές θα μπουν και πάλι σε πάρα πολλές ιστορίες. Βέβαια να πούμε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο ότι η Ρένια Λουιζίδου ανήκει στο δυναμικό του Αλφα, λόγω του ότι πρωταγωνιστεί στο σόι σου, οπότε βοηθάει αρκετά σε όλη αυτή την κατάσταση, και οι υπόλοιποι ηθοποιοί όμως ήταν σύμφωνοι για την επιστροφή τους. Έτσι λοιπόν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπουν για τα πρώτα γυρίσματα οι πρωταγωνιστές και οι Φόνοι στο Καμπαναριό θα επιστρέψουν και πάλι στη συχνότητα του Αλφα από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν με ολοκένουργια επεισόδια. Μια σειρά που πραγματικά πολλοί δεν περίμεναν ότι θα επιστρέψει, και όμως θα επιστρέψει και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα. Εμείς φύγαμε γρήγορα για αγαπημένο τραγούδι. Εσείς μένετε εδώ στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε δυνατά πάντοτε εδώ με τα καλύτερα.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933, εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και πάντα έτσι για το φινάλι σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, χρήσιμα πράγματα, χρηστικά πολλές φορές και πληροφορίες τις οποίες μαθαίνουμε και εμείς εδώ μαζί σας, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο μέσα σε ένα αεροπλάνο. Ας πούμε μέσα σε ένα σπίτι, το πιο βρώμικο σημείο, το οποίο μπορεί να έχει πάρα πολλά μικρόβια, είναι το τηλεκοντρόλ. Είναι πιο βρώμικο, λένε, ακόμη και από τη λεκάνη της τουαλέτας. Όπως επίσης και μια γυναικεία τσάντα μπορεί να έχει πάρα πολλά μικρόβια, περισσότερα από ό,τι θα βρείτε σε μια τουαλέτα. Τώρα μέσα στο αεροπλάνο, αλήθεια, ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο το οποίο υπάρχει? Το πιο βρώμικο σημείο μέσα σε ένα αεροπλάνο λένε ότι είναι οι τσέπες πίσω από τις πλάτες των καθισμάτων, εκεί όπου ο κόσμος μπορεί να βάλει τα ακουστικά του, το κινητό του, το τάμπλετ του. Μπορεί να βάλει επίσης όμως, λένε οι αερασυνοδοί, ακόμη και χαρτομάντιλα, τα οποία έχουν σκουπίσει τα πάντα. Μπορούν να βρουν τσίχλες, οδοντογλυφίδες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να βρεις μέσα σε αυτή την τσέπη που υπάρχει στην πλάτη των καθισμάτων στα αεροπλάνα. Και κάποιοι λοιπόν εκεί δεν φοβούνται ή θεωρούν ότι είναι καθαροί και ακουμπάνε μέχρι και τα ακουστικά τους και το κινητό τους τηλέφωνο. Είναι λοιπόν από τα πιο βρώμικα σημεία η τσέπη αυτή που υπάρχει στην πλάτη των καθισμάτων στο αεροπλάνο, όπως επίσης και οι τελευταίες θέσεις που είναι κοντά στην τουαλέτα, διότι οι περισσότεροι που πάνε τουαλέτα και δεν πλύνουν τα χέρια τους, είτε πηγαίνοντας αλλά και βγαίνοντας, ακουμπάνε τις θέσεις αυτές μετά την τουαλέτα και έτσι είναι τα πιο βρώμικα σημεία μέσα σε ένα αεροπλάνο. Μάλιστα, δεν το γνωρίζαμε, εντάξει, τώρα το μάθαμε, οπότε στις επόμενες πτήσεις, ναι, δεν θα βάζουμε κινητά και πράγματα έτσι μπροστά στις τσέπες που υπάρχουν στις πλάτες των καθισμάτων στα αεροπλάνα. Προσοχή, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε βέβαια την εκπομπή μας με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 2462023900. Πάντα λαχταριστή, πάντα ξεχωριστή η πίτσα Ρωμαίο, την απολαμβάνεις με ένα τηλεφώνημα στο 23900 με ολόφρεσκα ζύμη καθημερινά και πάντοτε με τα καλύτερα υλικά. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο. Φρεσκοκομμένη σαλατούλα, πατατούλες τηγανιτές, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με άπαιχτη φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο για να πάθεις την πλάκα σου. Όλα αυτά καλώντας το 23900 έρχονται delivery στο σπίτι σου από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δεν χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
2: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
2: All day, all night.
1: Central και
3: φύγαμε.
4: All day, all night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
5: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com
8: Star FM

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: είσαι. Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
3: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
2: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
12: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
13: Αμαρτήστε.
12: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
13: Πού τα ανακάλυψες.
12: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
13: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
12: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
13: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
12: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών μετά τις 9 το βράδυ με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
13: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
14: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Disco.

0: απόψη και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

Η βροχή να χτυπάει τη στέγη, το μυαλό μου τους δρόμους να παίρνει. Ρωτάω το θάρρος επιτέλους αν το βρήκες, να μάθω όλα εκείνα που ποτέ δεν είπες.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night.
6: Central και...
10: Φύγαμε.
9: All day, all night. All night. All night.
6: Central στη Γαλατινή.
11: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρας

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
8: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
4: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
5: Αμαρτήστε!
4: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
6: Πού τα ανακάλυψες!
4: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
7: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
4: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
8: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
7: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε όπως είστε.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
13: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
14: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου κι η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις,

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου, ξεπέρασα τη λογική και το

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες.
1: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ακούς
1: Star FM 933. 933 Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
7: Αμαρτήστε.
6: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
10: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
9: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
11: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη!

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: είμαστε.
1: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
2: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
2: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε όπως είστε.
3: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών θα γίνει χαμός.
3: Αμαρτήστε.
2: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
4: Πού τα ανακάλυψες.
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
4: Πάμε.

0: υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM
1: 93.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ακούς
0: Star FM 93.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Έλα,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Να η πόρτα κι ο

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.